0: Sergio.
1: Antennas. Summer Radio.

είσαι στον Αντένες 93 και 6.

0: FM 136. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι με κοιτάς, παιδί μου.
2: Γιατί ξέρω ότι πάλι θα μου πεις ότι είναι
1: όλο
2: η καλύτερη
1: τα ίδια λες
2: ημέρα,
1: την Τετάρτη. Είναι, είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Το έχουμε πει.
2: Δηλαδή,
1: διότι έχεις ξεφύγει από το μου του Σαββατοκύριακο, έχει έρθει το μυαλό στη θέση του, μπορείς επιτέλους να σκεφτείς πότε θα κάνεις δίαιτα, λέω τώρα.
2: Πρόσεχε σε απειλό. Θα κάνω γκάλωπ με τους αναγνώστες και θα έχεις μεγάλη ήττα. Έτσι.
1: Ό,τι και να κάνεις οι αναγνώστες. Ποιοι αναγνώστες? Δεν είσαι σε περιοδικό, αγάπη μου.
2: Σωστό, είδες πως τον μπέρδεψε. Ακροατές. Οι ακροατές.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να κάνεις γκάλωπ να δεις που είσαι εσύ. Να είσαι σε εκπομπή ή σε περιοδικό.
2: Και εκεί θα απογοητευόμουν, νομίζω.
1: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και η παρέα, έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η εβδομάδα τελειώνει.
2: Τελειώνει σιγά.
1: Τελειώνει και ο Ιούλιος.
2: Αυτό που δεν τελειώνει είναι η παρουσία του Κώστα Γεωργακόπουλου στην διεύθυνση παραγωγής και της Βασιλείας Πέτρου.
1: Αυτός είναι ατέρμον. Ατέρμον είναι, ατέρμον. Δεν τελειώνει ποτέ αυτός. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πόσες και πόσοι από τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ντουλάπα και λένε αυτό το πάρω, αυτό δεν το πάρω, αυτό ναι, να το κρατήσω, αυτό άστο, δεν πειράζει.
2: Έτσι
1: το νησεσέρ, πού είναι, τι κάνει, το βατραχοπέδι.
2: Μαγιό και πετσέτα θα πάρουν μόνο.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
2: Πάμε.

0: θα ξαναπώ αυτό που λέω κάθε φορά όταν έχουμε κάτι για την κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν την κουστάρω.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Κοίτα, σαν καλλιτέχνης,
1: σαν φωνή.
0: Φωνή φωνάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα για μένα είναι μια dark προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και στις σχέσεις της και στους γάμους της και τέλος πάντων στη.
1: Dark τώρα σου φαίνεται σε ένα Ιαντέλη.
0: Ναι, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται. Και της βγαίνει.
1: Ναι.
0: Της βγαίνει.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων έχει ένα αγόρι. Ένα αγόρι
1: έτσι. Έχει, βέβαια.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαβάζω, γιατί εντάξει, πάντοτε μια μαμά με το παιδί πρέπει να βρει, ας πούμε, κάποιους κοινούς τόπους.
1: Ειδικά όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Έτσι. Και ποιος είναι ο λόγος που έχει δεθεί πάρα πολύ με το γιο της, για πες.
1: Η Φόρμουλα 1, σε πληροφορώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένος με το συγκεκριμένο άθλημα ο μικρός. Mm-hmm. Και η Αντέλ είπε, όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό και να δείξεις πραγματικό ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το βρίσκω άσχημα αυτό. Όχι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, εντάξει. Τι φαντάζεσαι τώρα την Αντέλ σε μονοθέσιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει design για την Αντέλ. Τις έρχονται στενά.
1: Κάνεις body shaming τώρα.
0: Όχι,
1: αυτό λέω, να σου πω,
0: λέω την αλήθεια. Συγγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή. Okay.
1: Πάντως,
0: πρέπει να είσαι on fit.
1: Πάντως, αυτό που πρέπει να πω και έχει σημασία για τη μάνα Αντέλ είναι ότι δεν ξέρω πολλούς έφηβους που να έχουν πραγματικό πάθος για κάτι. Οπότε προσπαθώ να το ενθαρρύνω.
0: Μάλιστα.
1: Να ενθαρρύνει τη Φόρμουλα 1, μην τη παρεκκλίνει και πάει αλλού με πάθος.
0: Αυτή και ο Μπραντ Πιτ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πες.
0: Έτσι, να σου μιλήσω για η ΕΚ Α.
1: Και δεν μου μιλάς.
0: Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο, δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το
1: 2-10-52-79-500 για Αθήνα, 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα,
0: ή μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: πάλι για το κάμπινγκ.
1: Η επικεφαλίδα του συγκεκριμένου μικρού άρθρου, ναι, μέσα στα camping tips που δίνουμε αυτή την εβδομάδα, mm-hmm, είναι κράτα το φανάρι κυριολεκτικά.
0: Να κρατήσω το φανάρι μου προτείνει στο camping. Διότι, και αυτό το έχουμε κάνει.
1: Διότι παιδιά, όσοι δεν έχετε πάει camping, mm, δεν έχετε καταλάβει ότι τη νύχτα δεν έχεις το διακόπτη τσακ
0: να ανάψεις το φως,
1: το πορτατίφτο, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Τα ξεχνάς. Άρα λοιπόν πως θα κινηθείς αγάπη μου μέσα στο σκοτάδι όταν ψάχνεις να βρεις το φανελάκι της που είναι χωμένο κάτω από τα ρούχα και δεν μπορείς να δεις γιατί δεν έχεις κάτι.
0: Και καλά το φανελάκι. Να μην θες να ψάξεις να βρεις την τουαλέτα. Που πήγε το μυαλό σου ειλικρινά σήμερα.
1: Εμένα το μυαλό πήγε αλλού.
0: Δεν μαζεύεσαι. Πραγματικά όμως.
1: Ναι, να ψάχνεις να βρεις την τουαλέτα.
0: Την τουαλέτα, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, πολύ χρήσιμο ειλικρινά και μην το παραμελείτε, είναι να έχετε φαναράκι. Φαναράκι το
0: ή
1: οποίο...
0: ένα φακό.
1: Ή ένα φακό. Κοίτα, ο φακός δεν πολύ βολεύει. Εγώ θα συνιστούσα, ναι, και θα συμβούλευα, ναι, φακούς από αυτούς που είναι σαν τον ανθρακορίχων που έχει τη στεφάνη που... Γιατί καλέ, είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εφαρμόζεται πάνω στο κεφάλι, φέγγει όπου βλέπεις και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Εκτός αν χρειάζεται να το κάνεις στα σκοτεινά.
0: Το κάνω εικόνα για, ναι, το τι χρήσεις μπορεί να...
1: Άιντε, Γιώργα Κόπουλε, μπλέξαμε. Πάμε μουσική.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πάμε τώρα να δούμε για τον τοξότη ποιο είναι το χρώμα της άβρας του.
1: Δεν ξέρω κανένα τοξότη, ξέρεις.
0: Όχι της άβρας του.
1: Όχι της άβρας, της άβρας.
0: Έτσι, γιατί οι τοξότες, εντάξει, okay, δεν ξέρουμε αν έχουν σαύρες. Έχουν όμως άβρα και είναι το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Α, ωραίο, ωραίο. Γιατί εσύ.
0: Εγώ τον τοξότη
1: ζωντανό
0: τον έχω.
1: Ζωντανό ενεργητικό χρώμα.
0: Το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Ναι, γιατί το κλειστό πορτοκαλί σου είναι καλύτερο.
0: Σαν κρέμα σε αυτοί που δίνουν τους αρρώστους, μου φαίνεται.
1: Α, παπά.
0: Ναι, με συγχωρείς.
1: Σε τι νοσοκομείο είσαι, πάει επίσκεψη.
0: Να, έχω παιδικές μνήμες εγώ, τι να κάνουμε τώρα. Είναι, λέει, το πιο φιλοσοφικό, φιλοσοφημένο ζώδιο. Στοχεύει πάντα μακριά. Καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του. Προσπαθεί να ρουφήξει κάθε σταγόνα της ζωής με κάθε ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο, λέει, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει μια άβρα με χρώμα ευχάριστο.
1: Αμα γι' αυτό δεν είμαι ευτυχισμένη στη ζωή μου. Δεν έχω συναντήσει κανέναν τοξότη. Γιατί όλα αυτά που λέει, αν τα έχει ένας άνθρωπος,
0: ναι,
1: θα με έχει δική του για πάντα. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, παιδάκι μου, κοίταξε να δεις.
1: Τώρα για το ανοιχτό πορτοκαλί,
0: ναι,
1: δεν θα το κάνω.
0: Όποιος συναντάς από εδώ και πέρα, θες μια στιγμή, αγόρι μου, να δω την άβρα σου.
1: Άντε και να το πω, θα τη δω.
0: Α, δεν μου κάνει.

0: Αυτό μερικές φορές μου θυμίζει κάποιον, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό. Έτσι. Λέει, μιλάτε μόνοι σας. Λοιπόν, είστε οργανωτικοί τύποι, ναι, και σημειώστε το αυτό.
1: Και δεν είστε τρελοί. Ναι. Μιλάνε μόνοι τους στον δρόμο.
0: Όχι, για πες.
1: Λοιπόν, άκου. Mm. Τι έρευνα βρήκα. Μάλιστα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το να μιλάμε μόνοι μας, δυνατά εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και εξηγούν γιατί όταν κάποιος εκφράζει φωναχτά τις σκέψεις του, μετατρέπει τον εσωτερικό διάλογο σε λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι βοηθάει τώρα αυτό?
0: Τι βοηθάει?
1: Ο εγκέφαλος, μάλιστα, όταν ακούει με μια αίσθηση τις λέξεις, mm-hmm, τις εμπεδώνει, mm-hmm, πολύ καλύτερα από ότι όταν τις λες από μέσα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες σου, mm-hmm, μειώνεται η ένταση από τα προβλήματα που σε απασχολούν, mm-hmm, μειώνεται η αβεβαιότητα. Γιατί με κοιτάς με τόση μεγάλη αβεβαιότητα
0: λέγε.
1: Και οργανώνουμε καλύτερα τις πληροφορίες. Τουλάχιστον αυτό έλεγε η έρευνα που διάβασα από το εφημερίδα.gr.
0: Έχεις δίκιο, Ρεάννα.
1: Τι?
0: Έχεις δίκιο. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή,
1: ναι,
0: και μιλάμε και δεν μας ακούει κανένας, μιλάμε
1: και
0: μόνοι μας.
1: Και μιλάμε μόνοι μας. Δεν έχουμε οργανωθεί.
0: Είμαι ο άλλος άνθρωπος, αγάπη μου. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Έτσι.
1: Εμείς κι αν είμαστε παραδείγματα.
0: Το λέει και η επιστήμη. Τώρα, αν μιλάμε για επιστήμη γενικότερα, εντάξει, να πάμε και σε κάποια άλλα πράγματα που δεν χρειάζονται μόνο επιστήμονες σε αυτή τη ζωή. Θέλουν ανθρώπους που μπορούν να σε κάνουν από ό,τι πιο όμορφος και πολύ πιο έτσι θελκτικός και θελκτική είσαι ακόμα περισσότερο.
1: Μιλάμε για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
0: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
1: Είμαστε 100% σίγουροι.
0: Για πες.
1: Και γι' αυτό θα καλέσουμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά ή 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και κάντε, παιδιά, τον κόσμο γύρω σας πιο όμορφο.
1: Και προνομιακά, διδάκτρα, για λίγες μέρες.

0: Yeah.
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
2: Βασιλεία Πέτρου εδώ στο στούντιο 2 στην Δημήτρενος και το κλίμα δαγώνει.
1: Καλώς σας βρίσκω. Τα νησιά αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη. Ωστόσο, σε αυτά καταγράφεται το 61% των σύγχρονων εξαφανίσεων ειδών. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, τα εισβάλλοντα είδη αποτελούν τον κύριο μοχλό απώλειας της βιοποικιλότητας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει τώρα το Browse Island, μια μικρή ακατοίκητη νησίδα 14 εκταρίων στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου η τεχνολογία δίνει τη λύση. Το Browse Island είναι το πιο απομακρυσμένο νησί της περιοχής και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για θαλασσοπούλια. Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα το οικοσύστημα δέχεται επίθεση. Μετά τους μεταλλορύχους γουανό και τις αγριόγατες που εξαφανίστηκαν, οι αρουραίοι που έφτασαν ως λαθρεπιβάτες σε πλοία παρέμειναν απειλώντας άμεσα τις φωλιές των πουλιών. Για πρώτη φορά στο Browse Island, η νεοζηλανδική εταιρεία Envico Technologies χρησιμοποίησε drones για τη διαχείριση του προβλήματος. Τον περασμένο Οκτώβριο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόρπισαν 700 κιλά δολώματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού. Η διαφορά με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν χαοτική. Ένα drone καλύπτει ολόκληρο το νησί σε ένα πρωινό, ενώ μια ομάδα 6 ατόμων θα χρειαζόταν τουλάχιστον 3 ημέρες. Επίσης, η χρήση τους μείωσε δραστικά τα έξοδα και τις οργανωτικές δυσκολίες που απαιτούσαν οι παλαιότερες επιχειρήσεις πεδίου. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Island Conservation. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει παρόμοια έργα στα νησιά Γκαλαπάγκος και στο Παλάου, έχοντας εξαλείψει τροκτικά από 25 νησιά παγκοσμίως με 100% επιτυχία. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Γκατσέτα.
2: Έβγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ!
1: Ναι.
0: Επιστρέψατε.
1: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι.
0: Εγώ νόμιζα έφυγες για το διάλειμμα και όπως λένε καμιά φορά ξέρεις, α, πάω μέχρι το περίπτερο να πάρω κάτι.
1: Γιατί παντρεμένοι είμαστε.
0: Όχι ρε παιδί μου. Με μένα όχι.
1: Ξέρω.
0: Με το κοινό όμως.
1: Με το κοινό έχω γάμο ετών.
0: Υπάρχει. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Και δεν πάμε.
0: Δύο στην τιμή του ενός, μην το ξεχνάμε. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Δεύτερη ώρα για σήμερα. Τετάρτη.
1: Τετάρτη όλη μέρα.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό το νησί το λατρεύω.
1: Σε το αγαπάς και εμένα μου αρέσει.
0: Τρελαίνομαι, το αγαπάω, γιατί ρε παιδί μου, πέραν το ότι είναι πανέμορφο, όπως ναι, όλα τα δικά μας τα ελληνικά νησιά, έχει μια κουλτούρα απίστευτη.
1: Τουριστικό νησί δεν είναι.
0: Απίστευτο, δεν το λες τουριστικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Για και πες. Είναι και πρωτεύουσα νομού. Γενικώς η Σύρος έχει μια αρχοντιά εξαιρετική.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό δεν είναι και καθόλου παράλογο ότι σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 1920, στο γνωστό και κλασικό θέατρο Ορφεύς της Σύρου, εδόθηκε η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Και επέκτηκαν 20 ταινίες μαζί τώρα, έτσι, φαντάζεσαι αυτόν τον κόσμο πως θα τους φαινότανε, σαν μαγικό. 20 μικρές ταινίες μικρού μήκους.
0: Και είχε και εισιτήριο.
1: Και είχε και εισιτήριο.
0: Πόσο, για πες.
1: Νομίζω ότι είχε εισιτήριο μία δραχμή.
0: Μία δραχμή.
1: Μία δραχμή.
0: Η πρώτη κινηματογραφική οργανωμένη παράσταση προβολή στην Ελλάδα 1920 στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι. Μία δραχμή.
0: Έχεις πάει στο τέτοιο του Βαβακάρη, το μουσικό μουσείο.
1: Έχω πάει.
0: Στην πιάτσα επάνω.
1: Έχω πάει.
0: Απίστευτα, δεν είναι.
1: Επάνω. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για την κουλτούρα. Όμως, εντάξει, υπάρχουν και οι πρακτικές, τέλος πάντων, που πρέπει να αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Πού θα αφήσουμε το μικρό μας το βρέφος, τον ήπιο.
1: Διότι μας πιέζουν, μην περάσουν 40 μέρες και δεν γυρίσουμε πίσω στη δουλειά. Κάπου πρέπει να τα
0: χέρια
1: αφήσουμε.
0: Πρέπει, έτσι, λοιπόν, να μπορούμε να τα εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, που είναι σπουδαγμένοι, όπως βοηθός βρέφων ηπιοκόμων.
1: Με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και πού μπορεί να γίνει αυτό, παιδιά? Φυσικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Γι' αυτό εξασφαλίστε τώρα προνομιακά δίδακτρα, καλώντας είτε στο 210-5279-500,
0: 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: Τώρα τελευταία ο κύριος Γιώργος λίγο τις πατάτες.
1: Τις πατάτες.
0: Παρ' όλα αυτά είναι ωραίες συνταγές, ρε παιδί.
1: Είναι ωραίες συνταγές και επίσης δεν χρειάζεται όσοι μας ακούν να τις διαβάζουν και να τις κάνουν το ίδιο βράδυ.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε ένα μελάνζ.
0: Αλλά μ' αρέσουν γιατί. Γιατί και νόστιμα είναι και εύκολα είναι και γρήγορα γίνεται και σε βγάζουν από τον κόπο. Ωρε παιδί μου, τώρα στις 8 η ώρα τι θα φάμε.
1: Σωστό.
0: Το καλοκαίρι ειδικά.
1: Έτσι. Πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε? Άλλη μια πρόταση από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr. Ψητές πατάτες με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Ναι,
0: έλα,
1: αλλά όχι που έχουμε κάνει κοτόπουλο και ψητές πατάτες και μας έχουν περισσέψει μόνο.
0: Όχι.
1: Έτσι. Μπορεί να είναι βραστό κοτόπουλο, μπορεί να είναι κοτόπουλο σε μορφή όπως είναι τα ζαμπόν, σε φέτες.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχεις ψητές πατάτες από κάποιο άλλο φαγητάκι.
0: Okay. Εγώ προτιμώ να είναι ψητούλε που έχει μείνει και από χθες.
1: Ψήνεις πιπερίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτα, δεν την ψήνεις, ναι. Τη ρίχνεις από πάνω. Ρίγανη, ελαιόλαδο. Αν δεν είναι κοκκινιστό το κοτόπουλο στο φούρνο, ρίξτε και λίγο λεμονάκι.
0: Τέλεια. Πατάτες ψητές κυβάκια με κοτόπουλο από χθες.
1: Αυτό.
0: Τρελαίνουμε.
1: Και εσύ και η γυναίκα σου που δεν θα μαγειρέψει. Τρελαίνεται επίσης από τη χαρά της.
0: Μην το λες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Το περιβάλλον και τα μάτια.
2: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
1: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
2: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
1: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική. Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
3: Πάμε Φύση.
4: Λευτεριά στο περιβάλλον.
5: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
6: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
7: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι των άλλων.
8: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
9: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
10: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
11: Πάμε Φύση.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
12: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 29 Ιουλίου του 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Μίκης Θεοδωράκης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ελλάδας και έχει παγκόσμια φήμη. Παγκόσμια φήμη έχει και ο Ισπανός οδηγός της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, που γεννήθηκε το 1981, σαν σήμερα. Και αυτόν τον ξέρει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος καθυλώθηκε μπροστά στην τηλεόραση το 1981, σαν σήμερα, για να δει το γάμο του βασιλιά Καρόλου με την αξέχαστη Lady Diana στο Buckingham, το οποίο είναι κρύο μπροστά στο Σαντροπέ. Εκεί το 2006, σαν σήμερα, η Πάμελα Άντερσον παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Kid Rock. Τελικά το ζευγάρι δεν άντεξε και χώρισε επεισοδιακά μετά από λίγο καιρό.
13: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
14: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
14: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είναι τώρα αυτό, ναι. Να σου πω την αλήθεια, είναι και κάτι το οποίο ο καθένας από εμάς δεν χρειάζεται να του το πεις, ρε παιδί μου. Πρέπει να το καταλάβεις από μόνος.
1: Έχω την εντύπωση ότι γενικά είναι λίγο μαζεμένο αυτό. Οι τουρίστες καμιά φορά μας μπερδεύουν.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε για τα ντου και τα ντόνς του καλοκαιριού στην παραλία. Ναι. Έτσι, τα ντους και τα ντόνς.
1: Περιγύμνιας, περιγυμνισμού.
0: Ναι, εντάξει, είναι αρκετοί και αρκετές, ειδικά τώρα τελευταία, που θέλουν, ας πούμε, να κάνουν γυμνισμό.
1: Okay. Μια χαρά.
0: Okay. Λοιπόν, εντάξει. Θα μου πεις δικαίωμά μου. Ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα μέρη.
1: Όταν είσαι σε μεικτές παραλίες, ναι. Μέχρι το τόπλες, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό, ειδικά από τις τουρίστες, σου λέω πάρα
0: πολύ. Ναι, εντάξει,
1: συχνό.
0: Το τόπλες πλέον έχει γίνει.
1: Και Ελληνίδες και ξένες και τέλος πάντων το ανθρώπινο σώμα είναι αυτό που είναι. Δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια ζόρια.
0: Έτσι.
1: Αλλά ο απόλυτος γυμνισμός μέσα σε μια παραλία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, σκυλιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οικογένειες. Δεν υπάρχει λόγος να χωρίσει ζευγάρι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Πού το πάει.
1: Ναι, μα ναι. Γιατί να καταστρέψει τώρα μια ζωή, ας πούμε.
0: Και μια εβδομάδα διακοπών.
1: Αυτό είναι.
0: Να πλακωθούν, δηλαδή, που κοιτάς, τι έγινε αυτό. Α, κοίταζες, δεν κοίταζες.
1: Για μια εβδομάδα το έχεις τον Τζακωμό. Γιατί εγώ το έχω και στην επιστροφή για
0: αυτό. Τέλος πάντων, ας πούμε λοιπόν για αυτούς οι οποίοι λίγο... θέλουν να απολαύσουν τη φύση όπως τους γέννησε η μαμά
1: του. Να μαζευτούμε.
0: Ναι, μαζευτείτε και πάτε κάπου, τέλος πάντων, που μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει.
1: Και υπάρχουν αρκετές παραλίες γυμνιστών ή τέλος πάντων μια παραλία πιο απόμερη.
0: Έτσι.
1: Δεν κακό.

0: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που και οι άνθρωποι, οι τεχνικοί θέλουν κάποια στιγμή και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Δεν θέλουμε.
0: Δεν τους βρίσκεις που δεν τους βρίσκεις
1: όλο το χρόνο.
0: Το χειμώνα.
1: Τους εξαφανίζονται το καλοκαίρι.
0: Τους βρίσκεις το καλοκαίρι. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι οι επιτυχημένοι μηχανικοί αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, τεχνικοί αναλκυστήρων που να ξέρουν και να έχουν σπουδάσει, έτσι.
1: Βγαίνουν από τις σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων και τις ανώτερες σχολές Α.
0: Μπράβο, σωστά το λες. Και πού μπορείτε να μάθετε, αγόρια και κορίτσια, περισσότερα?
1: Καλέστε στο 210-41-20-714 ή στο 252 ή στο 210-52-79-500.
0: Σωστό. Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpa.gr. Και τώρα πάμε να ταξιδέψουμε στα καλοκαιρινά δειλίνα, γιατί η μουσική ενότητα που κλείνει κάθε μέρα αυτή την εκπομπή είναι τραγούδια μέσα από το Spotify, σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunset.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδια
1: ακρογιαλιές δειλινά, δηλαδή.
0: Λοιπόν, σε έχω μία κυρία, την Casey Musgraves.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρεις, είναι φοβερή. Με ένα τραγούδι, το Golden Hour.
1: Ναι.
0: Μια σύγχρονη μπαλάντα που υμνεί την ομορφιά του ουρανού και την αγάπη, 2028, από το ομώνυμο άλμπουμ της.
1: Α, το 2028 λέγεται, δηλαδή, ναι, το άλμπουμ.
0: Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο κυρίως από μουσικούς όπως η Σαντέ, ο Νίλ Γιάνγκ, το θυμάσαι τον Νίλ Γιάνγκ?
1: Εγώ αν το θυμάμαι τον Νίλ Γιάνγκ.
0: Καθώς και από μια μεταβατική περίοδο στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένη στις σχέσεις της με τον Ράστον Κέλλι.
1: Ράστον Κέλλι.
0: Το ξέρεις?
1: Βεβαίως, ναι. Μέσα στα τατού και τα... Έτσι, το ξέρω τον Ράστον Κέλλι.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν έχει γράψει ένα υπέροχο άλμπουμ, ναι. Μέσα από αυτό διαλέγουμε το Golden Hour.
1: Σε εμπιστεύομαι.
0: Casey Musgrave. Είναι πολύ πολύ σημαντική, πραγματικά.

0: και αφού ρομαντζάραμε με την Casey Musgraves εδώ,
1: και μάθαμε και κάτι καινούριο.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσύ εκεί στο Μαναφούκι με τον Ράστον Κέλλη.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να σου πω τα κουτσουμπολιά κι εγώ.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα παρέα μαζί μας, αγόρια και κορίτσια. Στο 2 στην τιμή του 1. Παρέα με
1: την Άννα Κουμπαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Το Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Από όλους εμάς, αγάπες πολλές και φιλιά.
1: Να είστε καλά.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 9. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα επιπλά σου.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
8: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
11: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα, Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι φυσικά στον Αντένες 936.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μέσο της εβδομάδας είναι Τετάρτη, είναι το 21 το πρωινό του Ιουλίου. Πάμε να το ζήσουμε και σήμερα. Μέχρι το μεσημεράκι, μέχρι που αντέχουμε, γιατί παιδιά, πραγματικά κάποιες στιγμές και χθες, δηλαδή δεν ξέρω, πέρασαν και άλλοι καύσονες, αλλά αυτό το χθες στο βραδινό, απόγευμα το βραδινό, δηλαδή ήταν ένα πράγμα... Ή εμένα μου φάνηκε που είχα ζόρι, ή πότε σε αυτό το πράγμα χθες ήταν ζόρι, πραγματικό. Να υδρώνεις, να ξαναϊδρώνεις, να φουντώνεις. Και μη χειρότερα. Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86-40 και 50 τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email. Να πάρουν και σήμερα φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα Βράχος εδώ μαζί μας, δύο και σήμερα για τη Χελένα.
1: Τρεις πέστες για να...
0: Γιατί τρεις?
1: Γιατί δεν θέλω να παίρνω τα μυαλά μου αέρα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τρεις.
0: Κυρίες και κύριοι, το Αιδόνι της Υπήρου 43. Η Βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκροτήμα τη μία και μοναδική Χελένα Νάτα Μπαχ.

0: αυτό είναι να βάλω το τραγούδι και να φύγει για διακοπές.
1: Ναι. Άντε να φύγει.
0: Βέβαια, αυτό είναι. Μπράβο, ρε σκηνοθέτη.
1: Τι? Σήμερα έχω άλλο προβληματισμό όμως.
0: Άλλο προβληματισμό.
1: Δεν ξέρω,
0: προβληματισμό ή πρόβλημα.
1: Και τα δύο μπορεί να. Δηλαδή, είναι προβληματισμός, μπορεί να είναι και πρόβλημα όμως.
0: Ναι.
1: Άκουσε τώρα να δεις. Η mother ήρθε σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Και μου πλύνε τον μπρίκι μου. Μου λέει: το μπρίκι σου έχει άλατα. Έχει ξύδι στο σπίτι.
0: Άλατα.
1: Έχει ξύδι, μου λέει. Όχι, τη λέω: πού να
0: ναι,
1: το ξύδι.
0: Πήρε ξύδι.
1: Δεν το τρώω. Όχι. Δεν πήρα ξύδι.
0: Άρα πώς θα το καθαρίσεις?
1: Απορριπαντικό για τα άλατα, μου λέει: έχει.
0: Μάλιστα.
1: Έχω, λέω. Φέρ το εδώ, μου λέει.
0: Αχα.
1: Μου ρίχνει απορριπαντικό στο μπρίκι.
0: Oh, και έφτιαξε καφέ με το παντικό.
1: Περίμενε μαζί. Τώρα. Μου λέει: θα τα αφήσει αυτό και μετά θα το πλύνει. Καλά, καλά.
0: Αχα.
1: Το άφησα εγώ. Πράγματι.
0: Και ξεχάστηκες.
1: Μετά το έπλυνα. Όχι, ρε, δεν έχει πάει τίποτα στραβά στη διαδικασία.
0: Εντάξει, εντάξει, ωραία.
1: Το έπλυνα. Αλλά σήμερα έχω την εντύπωση ότι ο καφές μου μυρίζει απορριπαντικό για τα άλατα. Τι
0: ξύδι,
1: να κάνω,
0: ξύδι,
1: να το
0: ξύδι.
1: Πιω τώρα αυτό το πράγμα, να πούν λίγο οι ακροατές.
0: Θες να
1: σε
0: κεράσω έναν καφέ, Έλενα.
1: Μωρέ, λες, να είμαστε σίγουροι.
0: Να είμαστε για σίγουροι και τα λοιπά.
1: Φοβάμαι λίγο γιατί έχει μια μυρωδιά. Απορριπαντικού για άλατα.
0: Άστο να πάει στο καλό.
1: Λες να πάθω τίποτα.
0: Πάρε ένα αυτό, κέρνα για τον πατέρα. Λάτε,
1: α, περίμενε, εσύ είπες να με κεράσεις τώρα κέρνα. Ξέρω,
0: δεν έχω το πορτοφόλι μαζί μου, ξεχάστηκα.
1: Α, γιατί εγώ έχω.
0: Θα πας να το πάρεις από το σπίτι μου.
1: Δεν θα πας να το πάρεις. Α, από το σπίτι σου να πάω να το πάρω.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, ρε παιδιά, μήπως να κεράσετε κανένα καφέ. Ποιος αναβαίνει τώρα, βέβαια.
0: Αμάν, θέλει καφέ εδώ το τσιρεκάκι.
1: Όχι, εγώ πίνω και αυτόν, αλλά φοβάμαι, μην πάθω τίποτα.
0: Μη μου πάθεις τίποτα τώρα που είναι να φύγεις και διακοπές.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Θα φυλάξει Παναγία. Άσε στην οικογένεια να παθαίνει μόνο ένας. Οι άλλοι να είναι τουλάχιστον γεροί, κατάλαβες. Αφού είναι ο ένας, ας πάνε όλα τα στραβά στον έναν. Οι άλλοι να είναι καλά. Λοιπόν.

0: Έχουμε εδώ γεωργικές προειδοποίησεις για την καρπόκαψα της μηλιάς. Πάρε φίλε, αυτό πιάνει την αυτό από πάνω. Και έχουν διάφορες συμβουλές εδώ, μας στέλνουν εδώ τα παιδιά. Είναι δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων, κυρία Έλληνα.
1: Μάλιστα.
0: Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϊγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, που αφορά την καρπόκαψα της μηλιάς. Και συστήνει διάφορα τρόπους εδώ πέρα, τι να κάνουμε. Τώρα μην μου λέτε εμένα τι να κάνω, εμένα μου πείτε, δεν θα βγάλετε πολύ άκρη, σωστό. Εσείς που ξέρετε από καρπόκαψες.
1: Έχει ακούσει τον ένα αυτό που κάνουν το κομφούζιο το σεξουαλικό.
0: Όχι, άλλο είναι το κομφούζιο. Κομφούζιο είναι άλλο.
1: Εκεί τι κάνουν για την καρπόκαψα.
0: Ακριβώς δεν ξέρω, αλλά...
1: μήπως κάνουν κομφούζιο, αυτό σου λέω.
0: Μπορεί.

0: Πάμε λίγο και με τους αγαπημένους μας χορηγούς.
1: Ναι, λέω να ξεκινήσω με φωτεινή σήμερα, μιας και ήρθε η μέρα, παιδιά μου. Ήρθε η μέρα, πάμε
0: σήμερα το βράδυ, παιδιά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη φωτεινή.
1: Εκεί χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού, λοιπόν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτεινής μας προσκαλεί όλους την πέμπτη γιορτή ντομάτα σε μια βραδιά γεμάτη γεύση φυσικά, αλλά και πάρα πολύ τραγούδι και πάρα πολύ χορό. Μαζί μας θα είναι ο σπουδαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης, παιδιά, σήμερα.
0: Ματθαίος Τσαχουρίδη, δύναμη.
1: Αλλά για να καλύψουμε και όλα τα γούστα, πρόσεξε με τώρα, θα είναι και τα μοναδικά χάλκινα ηχοχρώματα σήμερα μαζί μας. Σε ένα πρόγραμμα, λοιπόν, που όπως καταλαβαίνετε θα μας ξεσηκώσει όλους. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο σήμερα, τίποτα άλλο δεν κανονίζουμε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη φωτεινή. Σας περιμένουμε όλους σε συνδιοργάνωση εκδηλώσεις μας με τον Δήμο Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.
0: Παιδιά, ήρθαν και οι υπουργοί χθες, όπως είπαμε, 7 υπουργοί. Πανικός έγινε στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τι μας έταξαν,
0: Εμάς μας την άλλη εβδομάδα, παιδιά, έχουμε φράγμα Νεστορίου.
1: Την άλλη εβδομάδα χτίζεται κιόλας.
0: Χτίζεται, όχι ακριβώς. Χτίζεται, θα βγει η επαναπροκήρυξη. Από την Κοζάνη ο Χατζηδάκης υποσχέθηκε πάνω από 11 θέσεις, 9 θέσεις εργασίας.
1: 11.
0: Όχι, εγώ ρωτάω τώρα. Αν σου έλεγαν στην Καστοριά, θες νέες 11.000 θέσεις εργασίας.
1: Α, 11.000, γιατί είπες 11, ρε φάδερ, και τρόμαξα, 11.000 λέω για 11
0: νέες θέσεις εργασίας.
1: Στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι, πάνω, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία θα είναι πάνω από 11.000. Ωραία. Εμείς το κάνουμε λίγο πιο πιπεράτο το πόλο, ρε παιδί μου. Θέλεις 11.000 νέες θέσεις εργασίας στην Καστοριά ή θες φράγμα Νεστορίου?
1: Το φράγμα πόσο θα δώσει?
0: Το φράγμα θα δώσει, δεν θα δώσει νέα δουλειά.
1: Θα δώσει όμως περισσότερο.
0: Ουσιαστικά θα μεγαλύτερο εισόδημα σε αυτούς που έχουν ήδη κάποιο χωράφι, κάποιο κτήμα.
1: Στους
0: νέους ανθρώπους που θα μπουν στην καλλιέργεια τολμώντας πια με τα νερά.
1: Δεν θα χρειαστούν όμως, αν αυξηθεί η καλλιέργεια, αν αυξηθεί, δεν θα χρειαστούν παραπάνω εργατικά χέρια.
0: Παραπάνω, κοίταξε, 11.000 δεν πιάνουμε τίποτα.
1: 11.000 δεν θα είναι μόνο στην Καστοριά όμως.
0: Ναι. Καλημέρα. Πολύ κλάψες και μύρλας έχεις γίνει, εγώ, ρε Νίκο.
1: Αλήθεια, ρε φίλε.
0: Γιατί, τι έγινε τώρα?
1: Το έχει καταλάβει και ο κόσμος. Δεν ήθελα να το πω εγώ.
0: Πόσες θέσεις εργασίας? Έπαθε σοκ ο κύριος Νίκος. Αυτά τα είπε ο Χατζηδάκης, δεν τα λέω εγώ, κύριε μου. Εκεί, Μητσοτάκης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, θα σας πεθάνουμε όλους. Λοιπόν, θα μας πεθάνεις, τρελέ. Ακριβώς. Αυτό. Ότι πιστεύεις την παπάτσα, τι πιστεύω? Εγώ ό,τι πιστεύω ακούω, όχι ό,τι ακούω πιστεύω. Α, σας παρακαλώ. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, δηλαδή τι θες να κάνω εγώ? Να τον αμφισβητήσω?
1: Να ρωτήσω
0: και
1: κάτι.
0: Και ποιος είμαι εγώ?
1: Μας
0: που
1: είπε,
0: θα αμφισβητήσω τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης?
1: Μας είπε εάν αυτές οι 11.000 θέσεις εργασίας θα τις δημιουργήσει η κυβέρνηση ή θα είναι προγράμματα.
0: Ποιος θα τις δημιουργήσει, εσύ?
1: Όχι, τι θέλω να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να πω, θα είναι κάποια επένδυση που θα γίνει και θα.
0: Διάφορες επενδύσεις και σχέδια, βεβαίως.
1: Ή θα είναι αυτά τα προγράμματα, βεβαίως, που ανοίγει ο καθένας στην επιχείρησή του, βεβαίως, ή προγράμματα που προσλαμβάνει κάποιος με.
0: Θες να βγάλω Ζήση Πιτσιάβα και σήμερα να στα εξηγήσει ωραία?
1: Και δεν το βγάζεις.
0: 11.000 θέσεις εργασίας. Νέες θέσεις εργασίας. Κυβέρνηση μελά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία, κυρία μου. Ελία Παύλα Παράγραφος.
1: Δεν μίλησε με έργα, μίλησε. Τα έργα δεν τα έχουμε δει ακόμα.
0: Έργα.
1: Τα έργα δεν τα έχουμε δει.
0: Έτσι είπε ο Χατζηδάκης. Εγώ λέω ότι
1: δεν τα έχουμε δει όμως. Έχεις δει το
0: εγώ
1: έργο?
0: Εγώ παίρνω γραμμή από το Χατζηδάκη.
1: Έχεις δει το έργο?
0: Ποιο έργο?
1: Λες, μιλάει με έργα.
0: Τον Οδυσσέα.
1: Μιλάει με έργα. Το είδες το έργο? Και στο νεράκι σου.
0: Κάτσε να πιω λίγο νερό, γιατί θα πάθω αφιδάτους στο τέλος με αυτά που ακούω.
1: Ναι, το έχεις δει το έργο, λοιπόν?
0: Το έργο το έχω δει, ναι.
1: Πού το?
0: Το έργο είναι σε εξέλιξη, εξελίσσεται. Δεν είναι όλα τελειωμένα. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν τελειώσει, υπάρχουν έργα τα οποία θα τελειώσουν. Θες να στα πω τώρα, δηλαδή, αναλυτικά?
1: Ναι.
0: Θες και τέτοια αναλυτικά? Λοιπόν, θες?
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι.
0: Θες να σε αποστομώσω?
1: Θέλω να μου πεις αυτά που έχουν γίνει και έχουν τελειώσει. Όχι αυτά που θα γίνουν.
0: 16 δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.
1: Ωραία, ωραίος.
0: Μεταξύ αυτών, ο αυτοκινητόδρομος Ε65.
1: Ωραίος, πρόσφατο κιόλας.
0: Η οριζόντια ρήτρα δίκαιες μετάβασης που θεσπίστηκε πρόσφατα.
1: Καλά, άστη.
0: Η αναβάθμιση σχολείων και υποδομών υγείας, τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, 7 έργα που ολοκληρώνονται στο τέλος του έτους. περιλαμβάνονται η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας της ΔΕΗ για την τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων, η οδική σύνδεση Γρεβενά Βασιλίτσα, νέα δίκτυα φυσικού αερίου σε 4 πόλεις περιφέρειες. 3 δράσεις που υλοποιούνται ως το τέλος του έτους. Νέο πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας.
1: Αυτό
0: θα σας το αναλύσουμε λιγάκι σήμερα στην εκπομπή, παιδιά. Φαίνεται ότι όσοι περιμένουμε επιδότηση για το αέριο καναλέβητα αερίου, δεν φαίνεται. Αυτό που ανακοινώθηκε χθες είναι 3 νέες δράσεις, 3 δράσεις μάλλον που υλοποιούνται ως το τέλος του έτους, ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας. Όχι αέριο, λέβητες, εντάξει. Αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, φωτοβολταϊκά με μπαταρία, που θα καλύψει 10.000 νοικοκυριά, νέα στήριξη του κλάδου της Γούνας και αποζημίωση απώλειας εισοδήματος. Θες κι άλλα? 6 δημόσια έργα που προκυρήσονται ως το τέλος του έτους.
1: Α, όχι, σύνδεση... όχι, που προκυρήσονται, όχι, σύνδεση... όχι, που προκυρήσονται,
0: όχι,
1: δεν θέλω.
0: Όχι.

0: Είπα μόνο. Κάτι άλλο δεν άκουσα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και θέλει εργασία.
1: Και τον τίτλο έτσι τον δανείστηκα. Μου στέλνει χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης mail εδώ. Δεν στέλνει ο αντιπρόεδρος σε μόνο mail. Και γράφει: Χατζηδάκης, η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία. Τίτλος στο δελτίο τύπου. Βλέπεις, κατάλαβες, κυρία μου. Έπαθες σοκ τώρα, έτσι. Κατάπιες τη γλώσσα σου, δεν μπορείς να μιλήσεις.
0: Όχι, αλλά θεωρώ ότι μίλησα αρκετά.
1: Πάμε χορηγούς και επιστρέφω.
0: Ναι, να πάμε λίγο και στη σύμπλευση στα παιδιά μας, το πιο σύγχρονο κδίφ στο νόμο μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλέσετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
1: Λοιπόν, έχουμε νέο σχέδιο και από τον Τσίπρα.
0: Τι σχέδιο
1: για
0: και
1: την
0: αυτός.
1: Τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Όλοι έχουν σχέδια πια.
1: Πολύ σχέδιο.
0: Έχω κουραστεί.
1: Ναι. Κοίταξε, τώρα ξέρεις ότι με το καινούργιο σύστημα όταν θα ψηφίσουμε για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία, πώς το λένε, μία και έξω. Δηλαδή ψηφίστηκε έναν αναπληρωματικό δήμαρχο. Οπότε άμα δεν βγει ο καλλιτικός από την αρχή, να βγαίνει τουλάχιστον ο πληρωματικός. Εντάξει, σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν του αρέσει το Τσίπρα αυτό το πράγμα.
0: Όχι.
1: Όχι, λέει, θα επαναφέρω και το δεύτερο γύρο ξανά.
0: Να πάρει ευχή, πάμε να τα γλιτώσουμε μια φορά.
1: Ότι και εγώ, αν πάω σε ένα γυράδικο, προτιμώ και έναν δεύτερο γύρο. Δεν το συζητώ δηλαδή, κατάλαβε.
0: Τέτοιο γύρο, ναι. Ότι και γλιτώσουμε να...
1: Το σημαντικό όμως στην πρόταση του Τσίπρα είναι ότι θέλει να δώσει στους δήμους και στις περιφέρειες οικονομική αυτοδυναμία. Θα τους δώσει, λέει, κανένα 15 δις να τα κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Στον καθένα.
1: Όχι στον καθένα, ρε. Αν δώσει 15 δις στον καθένα, καήκαμε. Δεν υπάρχει αυτό ότι στην Αμερική δεν. Λοιπόν, και θα έχουν μια οικονομική αυτοτέλεια οι Δήμοι, δηλαδή και οι περιφέρειες.
0: Καλά, και ο δεύτερος γύρος.
1: Δεν θα έχουν ανάγκη το κράτος.
0: Φτάσου, ρε άνθρωπε. Και ο δεύτερος γύρος τι σχέση έχει με την οικονομική του αυτοτέλεια?
1: Είναι όλα τα μέτρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένα πρώτο μέτρο αυτό, δεύτερο μέτρο.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω μια φορά εκλογές να γιώνουμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο πότε θα γίνουν εκλογές, τα μέτρα για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι διάφορος. Βεβαίως, επίσης, ένα πολύ σημαντικό πρόταση για τοπική αυτοδιοίκηση του Τσίπρα είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα οι Δήμοι είναι 332.
0: Μάλιστα.
1: Συνολικά έχουμε 332 ΟΤΑ, όπως λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτου βαθμού. Όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα το γνωστό Καλλικράτης.
0: Καλλικράτης
1: είναι σωστά. Το γνωστό πρόγραμμα Καλλικράτης. Και το κλεισταίνει ίσως κάποιες στιγμές. Ναι, ναι, σωστό.
0: Το πιο παλιό είναι αυτό, ναι.
1: Πιο, ναι. Ωραία. Τώρα θέλει να βάλει άλλους 150 μέσα. Δηλαδή, λέει 332 λίγοι.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Δηλαδή, τώρα πάμε εμείς να το προσαρμόσουμε στη Καστοριά. Δηλαδή, θέλει να δώσει άλλους 150 στη χώρα. Δηλαδή, αναλογικά σε εμάς χωράνε ένας ή δύο ακόμα.
0: Άλλος ένας, πες, ναι.
1: Πες άλλος ένας σίγουρα. Μπορεί και ένας δεύτερος, αλλά ένας ακόμα για πλάκα. Ποιον Δήμο θα κάναμε, ρε παιδιά, εδώ επιπλέον?
0: Αυτό είναι ωραίο, κοίτα.
1: Α, είναι ωραίο τώρα. Σας αρέσουν αυτά που λέει ο Τσίπρας τώρα, κατά τα άλλα. Μακεδονία και τα λοιπά, έτσι.
0: Αντικειμενικά, σπάς Δήμο Καστοριάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Νεστόρια και Άργος δεν πειράζεις. Μένουν όπως είναι. Δηλαδή, το Νεστόρια έχει εκεί ωραιότατες τις περιοχές.
1: Μάλιστα,
0: του.
1: Μάλιστα.
0: Το Άργος έχει μια χαρά τα δικά του και η Ιωνία.
1: Σίγουρα θα σπάσει ο Δήμος Καστοριάς κάπου.
0: Δήμο Καστοριάς.
1: Ναι.
0: Και κάνεις ένα.
1: Τι κάνεις ένα. Τι κάνεις ένα εδώ τώρα.
0: Ένα...
1: Α, πες μου. Ο αείμνηστος Φίλιππος Πετσάλινος υποστήριζε τον ορεινό Δήμο Μακεδνών, δηλαδή είχε τα παραλίμνια χωριά μέχρι Κλεισούρα.
0: Μπορεί.
1: Πρώην Δήμο Αγίων Αργύρων, δηλαδή είχε πρώην Δήμο Μακεδνών.
0: Ναι.
1: Πρώην Δήμο Αγίων Αργύρων και Κλεισούρα.
0: Ίσως όμως.
1: Αυτό το είχε σαν πρόταση για έναν τέταρτο Δήμο στο νομό.
0: Ίσως όμως θα πήγαινα και να γίνουν μόνα τους εκεί, Μεσοποταμία και πέρα.
1: Μεσοποταμία και πέρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι Νεστόριο.
0: Ο Νεστόριο είναι Νεστόριο.
1: Τι, με σκέτο Μεσοποταμία.
0: Να πάρει λίγο Μεσοποταμία, Κολοκυθού, όλα εκείνα εκεί.
1: Καλέ. Αποδυναμώνεται ο Δήμος Καστοριάς.
0: Όχι,
1: δεν έχω δει Μεσοποταμία δυνατή μέσα, τι κάνω.
0: Γιατί τη θες τη Μεσοποταμία, ε?
1: Γιατί όχι τη Μεσοποταμία, μανιά και τη λιγουρεύομαι.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή είναι δυνατά όλα αυτά. Δηλαδή όλα αυτά να πάνε μαζί. Είναι μεγάλα από μόνο.

0: τους.
1: Ναι.
0: Τα μεγάλα αυτά να πάνε μαζί. Δηλαδή, εμείς να κρατήσουμε ο Δήμος εδώ πέρα, να κρατήσει κεφαλάρι, απόσκεπο, τυχιό, μαυροχώρι, πολυκάρι,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πάει άλλη μεριά, από Δισπηλιό, Μανιάκι, Κολοκυθού.
1: Δεν γίνεται Δισπηλιό, παραλίμνιο χωριό. Τα παραλίμνια πρέπει να έχουν μια χρονιά. Ενιαία.
0: Βεβαίως. Και τι πειράζει, εμείς τα χωρίσουμε. Θα και ο ένας Δήμος παραλίμνιο και ο άλλος Δήμος παραλίμνιο.
1: Ναι, να πάρουμε ένα χωριό που δεν από εκεί και να από εκεί και να από πέρα. Κάπως έτσι τα λες τώρα, κυρία. Μας τα μπερδεύεις, κυρία Έλενα. Έχει ενδιαφέρον, παιδιά, η πρόταση Τσίπρα. Εάν το βάλουμε, θέλουμε μηνύματα. Ας κάνουμε μια συζήτηση. Καλοκαίρι να πάρει, ρε αδερφέ. Πέστε καμιά ιδέα.
0: Προς το παρόν, η Μένη μας εύχεται δροσερή και χαρλαρή καλημέρα.
1: Πολύ ωραία. Αν ήταν να γίνει, λοιπόν, σύμφωνα με την πρόταση Τσίπρα, ένας ακόμη δήμος στην Καστοριά, ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν αυτός? Άιντε να σας δω, ρε παιδιά. Άιντε ρε παλικάρια. Άιντε ρε τρίφωνα. Χαιρετώ τη φίλη μου τη Μένη, καρδούλες για τη Μένη μου όπως πάντα, την καλημέρα μας. Σιγά σιγά, παιδιά, πάμε και για διάλειμμα. Μην ξεχνιόμαστε, πάμε χορηγούς, Ελνάκη.
0: Ναι, να πάμε και Γέρμας Φάρμ.
1: Στο πετανόστιμο κρεβολείο μας στην Νέα Λευκή, Γέρμας Φάρμ. Είμαι εδώ με το χασάπι της καρδιάς μου, είμαι εδώ με τη χασάπι σά μου, τη σιρούλα μου, 89 ΑΕΣΟ. Θα σέβεστε! Εγώ είμαι με το χειρουργό του Γέρμας Φάρμ μαζί, φαντάρι, 89 ΑΕΣΟ. Θα σέβεστε ψαρούκλες. Λοιπόν, εντάξει.
0: Τα μαλλιά μου κάνω μπουκλές.
1: Βεβαίως, κυρία μου. Ανακαινισμένο και ανανεωμένο Γέρμας Φάρμ, υπέροχο και καλοκαιρινό. Ό,τι χρειαστείτε και για το καλοκαίρι, που είναι μια εξαιρετική εποχή. Να ψήνουμε, να γίνεται τουμάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή, 82-810. Ώστε αυτά ανήγγυλαν οι άγγελοι της Αναστάσεως, λέει και χθες, μάλιστα. Λοιπόν, οι 7 άγγελοι θα έλεγα, οι 7 άγγελοι της Αναστάσεως, βεβαίως. Τι έγινε, παιδιά, παλιά τα θέματα, το ποιος θα είναι ο Δήμος και πώς θα είναι ο Δήμος, γινόταν σκοτωμός, έτσι, ποιος θα πρωτο... Και όχι μόνο ποιος θα είναι ο Δήμος και ποια θα είναι η πρωτεύουσα, θυμάστε.
0: Oh.
1: Βεβαίως, ειδικά με το πρώτο σχέδιο Καποδίστριας. Μιλάμε, έγινε εμφύλιος πόλεμος, 18 δήμοι στην Καστοριά, Παναγία μου. Τι γινόταν τότε, Θεέ μου, τι ωραίες εποχές. Τι πέρασε αυτός ο τόπος. Λοιπόν, τώρα στριμωχθήκαμε, βλέπουμε τι γίνεται. Δεν θέλετε τέταρτο? Αν δεν θέλετε, δεν είναι.
0: Ο καφές μου μυρίζει παρπαντικό, δεν τον ξαναπίνω.
1: Καλά, δεν έχεις παραγγείλει ακόμα, ρε άνθρωπε. Δεν με έχεις παραγγείλει ακόμα. Ρε, τι έχω πάθει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι έλεγα.
0: Ναι, πάμε για χωρί. Για τους δήμους.
1: Για τους δήμους, οπότε περιμένω και μετά το διάλειμμα να δω μια ιδέα.
0: Πώς θα τα χωρίζατε?
1: Επειδή υπήρχε μια ιδέα πριν γίνει ο Καλλικράτης για τέταρτο δήμο, όπως τον είχε αναλύσει από του βήματος της Βουλής, ως πρόεδρος της Βουλής μάλιστα τότε, θυμίζω, υπουργός εσωτερικών Ραγκούτσης, είχαν μαλώσει τότε με το Ραγκούτσι ο Πετσαλνικός, είχε προτείνει ορεινό Δήμο Μακεδνών με τον πρώην Δήμο Μακεδνών, τον πρώην Δήμο Αγιώνιων Αργύρων και τον Δήμο Κλεισούρας σε έναν ενιαίο ορεινό τέταρτο Δήμο για την Καστοριά.
0: Κοίτα, θα καθίσω τώρα να δω.
1: Παρακαλώ.
0: Κοίταξε, έχουμε πρώην Δήμο Αγίας Τριάδας.
1: Ναι.
0: Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου, Κλεισούρας, Κορεστίων, Μακεδόνων και Μεσοποταμίας.
1: Μάλιστα.
0: Και την κοινότητα Καστρακίου φυσικά, και αυτή κάπου πρέπει να πάει.
1: Ναι.
0: Και το Δήμο της Καστοριάς όπως ήταν και αυτός,
1: λοιπόν,
0: πριν. Πώς.
1: Αυτά
0: μα
1: βγει ο Τσίπρας, μην αγχώνεστε, έτσι. Πρέπει να βγει πρώτα και μετά να το κάνει, κατάλαβες.
0: Μπορεί να το αρέσει δύσκολο, και κανένας άλλο το.
1: Τι.
0: Μπορεί το σχέδιό του να αρέσει και σε κανέναν άλλον όμως.
1: Λες,
0: και να το υιοθετήσει, γιατί όχι.
1: Δεν νομίζω, γιατί θεωρεί η κυβέρνηση ότι αυτά που λέει ο Τσίπρας είναι ανέξοδες προεκλογικές υποσχέσεις, τα οποία θα στοιχήσουν ο κούκος αηδώνει. Αν αυξηθούν οι δήμοι σήμερα, άλλοι 150 δήμοι, τα έξοδα του κράτους θα πάνε 150 φορές πάνω. Κατάλαβες. Κατάλαβες, κυρία Έλληνα. Δεν είναι ότι αυξάνω τους δήμους. Αυτά για να λειτουργήσουν θέλουν δημάρχους, υπαλλήλους, προσωπικό, υλικά, υποδομές κτλ. Κατάλαβες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οπότε τι είναι αυτά? Είναι χρήματα. Υπάρχουν χρήματα. Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να τα βρει σκίζοντας τα μνημόνια. Οι υπόλοιποι πώς να τα βρουν? Πάω για το διαφημιστικό και επιστρέφω σε 5 λεπτάκια. Και να πω και τις ωραίες καλημέρες που βλέπω ότι έρχονται η μία πίσω από την άλλη.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα, Έλληνα, πώς έχουμε, λες? Λέω, θα φωτώσει ο τόπος και σήμερα, παιδιά.
0: Αλήθεια, πάλι.
1: Ήδη βλέπω ότι είμαστε 22 βαθμοί του Κελσίου, παιδιά, θα καώ. Δεν μπορώ, στάζω ολόκληρος. Φέρτε μου μια μπανιέρα να είμαι μέσα την ώρα της εκπομπής.
0: Ωραία ιδέα.
1: Και μια προσφορά, Ντάοβιν Παπαβασίλειο, ε.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάοβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Για τις καλλιέργειές σας. Αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-2241-11 και 2467-5061-91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Ερεθυρία. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάρη. Άρθει παλιά. Παλιά, να ο Δήμος Καστοριάς, τι ωραίο.
1: Κεφαλάρη κρατάμε μέσα.
0: Κεφαλάρη, απόσκεπος και Καστοριά. Ναι. Αυτός ήταν Δήμος.
1: Ναι, εγώ λέω απλά να συνεχίσουμε, πάρουμε και λίγο και τα πιο πέρα.
0: Υπάρχει μια πολύ ωραία πρόταση εδώ.
1: Ναι, για πες.
0: Που λέει ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να γίνουν δημοψηφίσματα από τους πρώην δήμους ποιοι θέλουν να αυτονομηθούν. Βλέπεις. Δηλαδή, πώς ήταν παλιά οι δήμοι.
1: Αφήστε τα δημοψηφίσματα με Τσίπρα.
0: Όχι.
1: Με Τσίπρα μιλάμε τώρα.
0: Με Τσίπρα, άστο. Όχι, ναι, βγαίνει αλλιώς. Άστο. Όχι, είναι μια πρόταση όμως. Θέλετε εσείς, ας πούμε, να συνοηθείτε τρεις-τέσσερις πρώην καλλικρατικοί δήμοι, να κάνετε έναν καινούριο. Συνοηθείτε, αποφασίστε και στο καλό. Καταλαβες. Να βάλουν τον πολίτη στην ευθύνη για το μέλλον του. Κατάλαβες. Και όχι το κράτος. Σωστό. Ώστε αύριο, αν ψηφίσεις σωστά, να έχεις κέρδος από αυτή την επιλογή σου να κάνω έναν ξεχωριστό δήμο. Αν όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά, τότε θα βαράς το κεφάλι στο τοίχο.
1: Και πού δεν ξέρω εγώ πώς θα πήγαιναν. Πέρα από αυτό, σωστή, πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Αλλά πού δεν ξέρω εγώ πώς θα ήταν αν δεν είχα ψηφίσει αυτό.
0: Ναι. Και τι να σε κάνω εγώ τώρα. Τι να σε κάνω. Εγώ έβγαλα ένα σχέδιο για τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Εδώ πάντως ο φίλος.
0: Να το συζητήσει όλη η Ελλάδα.
1: Ο φίλος ο Μίλτος προτείνει τόσοι που μείναμε να γίνουμε όλοι ένας Δήμος.
0: Α, όχι, παιδιά. Ο Τσίπρας θέλει να μας δώσει άλλον ένα Δήμο επιπλέον τουλάχιστον στην Καστοριά. Δεν κατάλαβες. Θα γίνουμε ένας Δήμος όλος όμως. Δεν σφάξανε. Άλλον έναν. Διαλέξτε.
1: Άλλον έναν μας παίρνει.
0: Άντε. Μην μιλάτε καθόλου. Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ Κεφαλάρη, είπαμε την καλημέρα μας. Ο κύριος Στράτος τι στέλνει εδώ.
1: Τι στέλνει.
0: Να σου βάλω ένα λέει κομμάτι παστίτσιο να φας. Πας καλά λέει. Να σου φέρω το ταψί και να πυρούνι. Ναι λέει. Και καλή μας όρεξη. Ρε Στρατό,
1: αυτό ρε Στρατό. Όλο και όλο ήταν αυτό.
0: Αυτό πολύ δυνατό. Χαιρετώ τον κύριο Ρούλη τον Βαλεντίνο.
1: Γεια σας κύριε.
0: Παστίτσιο ονειρεύεται ο κύριος Στράτος σήμερα.
1: Ταψίε παστίτσιο, όχι για ένα κομμάτι απλά. Τι όρεξη είναι αυτή η 9 το πρωί.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πώς το Facebook αρχίζει να με βγάζει κάτι Τούρκους μάγειρες. Στο βγάζει ένα αυτό το πράγμα.
1: Σε καταλάβει, όχι βέβαια.
0: Που είναι ένας που λέει Α, φίλος. Ο οποίος έχει κάτι κότσια και τα βάζει ένα ψωμί μέσα στο κόκκαλο. Το ρίχνει μέσα και του βγάζει το κόκαλο πάνω. Είναι τόσο λιωμένο αυτό το πράγμα.
1: Υπήρχε περίπτωση στο δικό μου Facebook. Αφιλός!
0: Χαιρετώ το κόκκινη φίλη να μου πει αυτό που φωνάζει ο μάγειρας εκεί στην Τουρκία που βάζει το κότσι μέσα στο ψωμί, ρε παιδί μου. Κόφτει τη φλατζόλα στη μέση, βγάζει την ψύχα από μέσα και βάζει όλο το κότσι μέσα με το κόκαλο. Και βγάζει το κόκαλο μετά και μένει μέσα μόνο το κρέας το λιωμένο ουσιαστικά.
1: Τρέχουν τα ζάλια ρε καημένε.
0: Αφού στην επόμενη έξοδο μου σκέφτομαι να φάω κότσι.
1: Ωραία.
0: Βεβαίως. Παραδέχεσαι.
1: Παραδέχομαι.
0: Πότε θα με πας για κότσι, Έλενα.
1: Τώρα φεύγω, δεν προλαβαίνω.
0: Α, δεν προλαβαίνεις. Λοιπόν, και αυτό στο τέλος μόλις ο άλλος ενθουσιάζεται και τα λοιπά, έχει τα ζουμιά του αυτό μέσα στα ζουμιά
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Όλα ωραία. Φωνάζει, α, φίλος! Εν τω μεταξύ, με βγάζει και άλλους Τούρκους σε τσέφο. Και
1: εκεί
0: είναι πολύ μερακλείδες οι Τούρκοι. Γιατί πώς βλέπεις εσύ που είπαμε το παστίτσιο τώρα. Λέει τον μάγειρα κατά πού να το κόψει τη μερίδα. Και τον κάνει με νόημα με το χέρι. Λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εδώ. Κατάλαβες. Το κόβει το κομμάτι όσο ο πελάτης επιθυμεί. Και τον κάνει λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Και έτσι είναι και ο Στράτος σήμερα.
1: Όλο το ταψί, έτσι.
0: Θέλει όλο το ταψί. Καλημέρα Έλληνα και Χρήστο, καλή Τετάρτη, καλή λαϊκή να έχετε τα χαιρετίσματα.
1: Ναι, καλή λαϊκή ρε παιδιά.
0: Πώς?
1: Καλή λαϊκή, σωστά δεν είπαμε.
0: Καλή λαϊκή, για, βεβαίως. Γρηγοράκης μου νούμερο ένα περίπτωρο. Α, μα ρώτησε αν έχουμε και με πήρε τηλέφωνο. Με River τι παίζει Έλενα, έχουμε κάποιες προσκλήσεις, θα έχουμε κάποια... Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, παιδιά. Να σου πω την αλήθεια, ακόμα
1: με
0: δεν
1: έχουμε. Ρωτήσει και εμένα, πολλοί ακροατές, αλλά.
0: Μας ρωτάτε κάθε μέρα, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
1: Όταν θα μας ενημερώσουν, θα σας πούμε.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Αγαπητοί μας πάντα και οι χορηγοί μας.
1: Ναι, να πάμε λίγο και ό,τι κανείς θα κοικάς Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Αγγλικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Το Βατράχη έγινε καταπληκτικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Ιατρικό θαύμα, λέει, ιατρικό θαύμα. Ναι. Ασθενή σε κόμμα.
1: Ναι.
0: Ξύπνησε όταν άκουσε τον Άδωνη στην τηλεόραση και σηκώθηκε να την κλείσει. Ναι. Σε κόμμα. Ρε το Βατράχη, λοιπόν. Ω, μάλιστα. Εγώ και τον κύριο Πέρι εδώ. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Με υγεία πάνω απ' όλα. Από την παραλία Τυχιού σήμερα ο κύριος Πέρι.
1: Χαιρετισμούς στο πανέμορφο Τυχιό.
0: Πού να πάει ο κύριος Πέρι σήμερα?
1: Όπου και να πάει, κάθε γωνιά του Τυχιού είναι πανέμορφη.
0: Α, ωραίο.
1: Λίγο πιο πολύ είσοδος.
0: Είσοδος,
1: είναι
0: λίγο
1: πιο όμορφη, ναι.
0: Κάπου εκεί, ναι. Εντάξει, παιδιά, ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσω και να στείλω χαιρετίσματα επίσης και... Πού να στείλω? Πετράν και Εύη, την καλημέρα μας. Πού είστε, ρε παιδιά? Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριό, παιδιά. Αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο τελειώνει ο Ιούλιος.
1: Πάει και αυτός ένας μήνας μας έμεινε μετά.
0: Το έχετε καταλάβει? Μεθαύριο τελειώνει ο Ιούλιος. Πάνε δύο από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού.
1: Και
0: χαμπάρι δεν πήραμε.
1: Και
0: μια αλατίλα από τη θάλασσα δεν πήραμε. Και τι άλλο δεν πήραμε?
1: Λίγο χρωματάκι.
0: Λίγο χρωματάκι. Χαιρετώ τον κύριο Στέφανο. Γεια σου, ρε Στέφανε.

0: Μάλιστα, εδώ μου στέλνει ένα από αυτά που εμφανίζει το Facebook. Γάμος, λέει ο Στέφανος. Χαλάς τις οικονομίες σου για να καλέσεις 300 άτομα, εκ των οποίων τα μισά δεν σε χωνεύουν και τα άλλα μισά
1: ποντάρουν
0: στο πότε θα χωρίσεις.
1: Ψέματα.
0: Παίζει και αυτό, λες.
1: Τώρα τα μισά ίσως είναι υπερβολή.
0: Υπερβολή, υπερβολή. Εντάξει. Γενικά όμως είναι ένα θέμα ο γάμος, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, παιδιά, και πάμε παρακατώ. Το συγκλονιστικότερο που με έκανε εντύπωση χθες είναι αυτή η ιστορία με τον Μανώλη Μητσιά, ρε φίλε.
1: Τι ιστορία, δεν το έχω δει αυτό.
0: Με τον Γιάννη το Φωνιά.
1: Δεν το έχω δει.
0: Ο κληρονόμος του Χατζηδάκη, ο γιος του Γιώργος, απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι σε μια από τις συναυλίες.
1: Γιατί?
0: Για τα πνευματικά δικαιώματα, ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Κάποια στιγμή, παιδιά, αυτή την ιστορία των πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Α, καλά.
0: Το απίστευτο αυτό το πράγμα. Πρέπει να πούμε το εξής. Για τέτοιου μεγέθους συνθέτες, για τέτοιου μεγέθους προσωπικότητες, δεν υπάρχουν κληρονόμοι, ο γιος, η θυγατέρα, η θεία και τα ανήψια που να διαχειρίζονται αυτήν την πνευματική κληρονομιά. Για τέτοιου είδους ανθρώπους, η πνευματική ιδιοκτησία και κληρονομιά είναι πια όχι απλά ελληνική, αλλά παγκόσμια. Και ποιο ήταν το συγκλονιστικό? Ο Μανώλης Μητσιάς, επειδή το απαγόρευσε ο γιος του Χατζηδάκη, που ο ίδιος ο Χατζηδάκης είχε επιλέξει τον Μανώλη Μητσιά να πει αποκλειστικά αυτό το τραγούδι, που είναι και μια πραγματική ιστορία κιόλας, το απήγγειλε.
1: Σωστός.
0: Το απήγγειλε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Και έκλαψε ο άνθρωπος, διότι σου λέει πρώτη φορά μετά από 50. Το βγήκε το 77 τραγούδι, νομίζω. Μετά από 50 χρόνια. Με προσέχεις.
1: Καλά, τι είπε εδώ και ο γιος του Χατζηδάκη.
0: Πες μου εσύ τώρα. Άμα στραβώσουν αυτοί οι κληρονόμοι. Αυτοί οι κληρονόμοι που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους και τα λοιπά και ζουν από αυτά που έβγαλε ο πατέρας τους και τα λοιπά. Είναι απίστευτοι. Είναι απίστευτο.
1: Α, εντωμεταξύ, τώρα που λέμε και για τέτοια πολιτιστικά, να σου πω ότι σήμερα ψηφίζεται και στην Ολομέλεια της Βουλής ένα νομοσχέδιο για να πάει σε ΑΕ η διαχείριση των κερδών του Υπουργείου
0: πολύ
1: Πολιτισμού.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι, θα βάλουμε μια τάξη.
1: Πολύ σωστά, ναι. Εσύ είπες είναι παγκόσμια και τώρα τη δώσουμε σε ιδιωτική εταιρεία να διαχειρίζεται.
0: Ιδιωτική εταιρεία, βέβαια, για να παίρνουμε περισσότερα. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Χρήστο μου, τι κάνει.
0: Γεια σας, εδώ στον αέρα, τα λέμε.
2: Βάτο, γεια σας, μ' άρεσε, τέλος πάντων.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω, είμαι ευγενικό παιδί.
2: Δεν μου λες, μου δίνεις λίγο τη ΔΕΗ, σε παρακαλώ, το τηλέφωνο.
0: Κοίταξε να δεις, είμαι στον αέρα και αν δίνω κάθε μέρα σου δίνω ένα τηλέφωνο, δεν θα κάνω κάτι άλλο όλο το καλοκαίρι.
2: Θα διαφημίσει.
1: Άρα δεν είναι.
0: Να με πάρεις λίγο μετά,
1: κάθε από τη ΔΕΗ όμως.
2: Μόλις κάνεις διαφήμιση. Δεν έχουμε φως, ρε Χρήστο, έξω.
0: Θες δεν είχες λάμπες, σήμερα δεν έχεις φως, τι να σε κάνω εγώ.
2: Όλο βλάβης είμαστε εδώ, εγώ φταίω.
0: Άρα θες τον ΔΕΗ, εσύ δεν θες τη ΔΕΗ.
2: ΔΕΗ είναι.
0: Παιδάκι μου, όταν έχεις διακοπές είναι η ΔΕΔΙΕ. Όταν έχεις βλάβες.
2: Στον δρόμο, Χρήστο μου, στον κεντρικό δρόμο.
0: Είναι ο ΔΕΔΙΕ.
2: Μη πέσε χτες στις περιφέρειες. Πήρε στην περιφέρεια, με έγραψαν.
0: Σε έγραψαν, πού σε έγραψαν.
1: Και τι σου είπαν, πάρε στο ΔΕΔΙΕ.
2: Μιλές το όνομά μου.
1: Ναι. Και τι σου είπαν, πάρε στο ΔΕΔΙΕ.
2: Με έστειλαν στην Αθήνα, να πάρω στην Αθήνα ο ένας έτσι, ο άλλος τρελά.
1: Στην Αθήνα
0: γράφε,
1: για μια
0: γράφε, λάμπα. Γράφε ένα τηλέφωνο, 87.
2: 87
0: 810
2: 87 810 24670
0: ναι.
1: Περίμενε, okay. Εσύ Αμερικάνα. Σου είπα να πάρεις στην Αθήνα για μια λάμπα έξω από ένα δρόμο στο
0: και
1: Καστοριά.
0: Και βλάβη να έχεις στην Αθήνα παίρνεις.
2: 7 λάμπες.
0: Λοιπόν, έγινε, ρε Αμερικάνα.
2: Άντε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Νίστητη μου, κύριε.
0: Εάν έχεις μια βλάβη, εάν έχεις μια διακοπή ρεύματος, στην Αθήνα παίρνεις. Δεν παίρνεις εδώ στο ΔΔΕ. Εσύ από πότε έχεις να πάρεις για μια βλάβη?
1: Γιατί δεν είχε.
0: Αυτό ισχύει 10 χρόνια, για να σου πληροφορήσω. Πρέπει να πήγαινες δημοτικό.
1: 10 χρόνια καλά θα ήταν να πήγαινα δημοτικό. Δεν πήγαινα όμως. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα έχει μια βλάβη έξω ο δρόμος, πρέπει να πάρω εγώ στην Αθήνα.
0: Βεβαίως.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Παίρνεις τα ΔΕΔΙΕ, τα κεντρικά, δεν παίρνεις εδώ.
1: Για
0: αυτό γιατί ξαφνιάζεσαι, Έλληνα.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ισχύει εδώ και 10 χρόνια, σου λέω.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί έτσι είναι η κεντρική διαχείριση του συστήματος ηλεκτροδότησης.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Η Έλενα μαθαίνει νέα πράγματα, ανακαλύπτει τον κόσμο, παιδιά. Τώρα παίρνει χαμπάρι Έλληνα.
1: Σοβαρά τώρα
0: μιλάμε. Όταν έχει βλάβει, παίρνει στην Αθήνα στο ΔΔΕ.
1: Εσείς δηλαδή το ξέρετε όλοι τι παίρνουμε στο ΔΔΕ. Τι είναι λίγο κανένα μήνυμα.
0: Πλάκα μας κάνεις τώρα, πλάκα μας κάνεις. Μην κοιτάς εμείς που παίρναμε το φίλο μας τον Χρήστο τον Μπαρχαρίδη, κατάλαβες. Και γινόταν λίγο η δουλειά μας τα κατάκα. Αλλιώς κανονικά πρέπει να πάρεις στην Αθήνα. Πάμε.
1: Για μια λάμπα στην Καλλιθέα.
0: Τι, για μια λάμπα στην Καλλιθέα, ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Έδινε στα στοιχεία κανονικά. Και ο ΔΔΕ από την Αθήνα ενημέρωνε τους τεχνικούς της Καστοριάς.
1: Και γιατί δεν ενημέρωνε κατευθείαν τους τεχνικούς της Καστοριάς.
0: Γιατί έτσι. Γιατί έτσι. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Συνεχίστε, Έλληνα. Πάμε. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ειλικρινά.
0: Μαζί μας πάντα και οι χορηγοί μας.
1: Πάμε.
0: Συγκλονιστή, δεν είναι.
1: Πραγματικά δεν
0: περίμενε να
1: ακούσει
0: τέτοιο πράγμα σήμερα, η Έλληνα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Η Έλληνα δεν περίμενε. Δεν ήξερε καν ότι ο ΔΔΕ για να πάρει μια βλάβη παίρνει στην Αθήνα. Απίστευτο.
1: Φοβερό.
0: Και η Αμερικάνα, βέβαια, βλέπω. Δεν είσαι η μόνη.
1: Πιστεύω ότι δεν είμαστε οι μόνες γενικά.
0: Εσείς οι δυο ήσασταν σίγουρα.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία λογική αυτό. Ναι. Αν δηλαδή δεν σου έχει τύχει, δεν πιστεύεις ότι θα πάρεις την Αθήνα.
0: Ναι,
1: λοιπόν, πάμε λίγο και με εκτέλ Καστοριάς. Μπιπ.
0: Ταξιδεύουμε και πάμε παντού.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάρτε τηλέφωνο το εμάς εδώ, να πάρουμε τηλέφωνο τακτέλ, να σας κλείσουμε τη θέση σας. Δεν ξέρω παιδιά, έχω συγκλονιστεί τώρα λίγο με αυτά που ακούω. Φεύγουμε για θάλασσα την Κυριακή πάντως, να πάμε να δροσιστούμε. Διπλή αναχώρηση έχουμε μάλιστα. Φεύγουμε για παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή με 12 ευρώ το άτομο, αλλά και για Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Για να πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας, παρακαλώ. Έκλεισε η επόμενη
1: γραμμή.
0: Είμαι
1: σίγουρη ότι είναι κάποιος που δεν ήξερε ούτε αυτός και ντρεπόταν να το πει στον αέρα.
0: Μάλιστα, εντάξει. Συνεχίζουμε και πάμε πού άλλο ακόμα.
1: Δεν ξέρω, πού θες.
0: Για πάμε και χορηγού, συνεχίζουμε λίγο.
1: Α, πάω Μόμο.
0: Να πάμε και Μόμο.
1: Μπαίνω σε 78 στροφές λοιπόν για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Giuseppe, Guess, Melissa, Pepe, Jeans, Primitive, Skechers, Sack, Vans, Rerum, Crocs, Spirit και στον Glam, Zoo, Strass, Winsor, Smith και φυσικά τα Lele και τα Kickers και τα Naturino από παιδικά. Είναι όλα εδώ παιδιά και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων, έτσι. Όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε πάντα για Μόμο, διότι τώρα στο Μόμο, αυτό το διάστημα, θα βρείτε όλα τα πέδιλα, όλα τα πέδιλα από 20 ευρώ. Τι άλλο να σας πω. Όλα τα πέδιλα από 20 ευρώ. Έτσι ξεκινάμε αυτές τις κορυφαίες εταιρείες που σας είπα και προηγουμένως. Επίσης θα βρείτε τα χειμερινά παπούτσια της προηγούμενης σεζόν σε τιμές κάτω του κόστους. Κάτω του κόστους. Θα βρείτε φοβερές εκπτώσεις και για τα πέδιλά μας λοιπόν και για τα αθλητικά μας παπούτσια και για τα πιο επίσημα παπούτσια τώρα πια που θα βρείτε στο Μόμο και τα ψιλοτάκουνα για εμάς τις γυναίκες αλλά και για εσάς τους άντρες, τα παπούτσια που φοράμε σε πιο επίσημες περιστάσεις. Θα βρείτε συγκλονιστικές προσφορές που φτάνουν και το 60%, οπότε δεν είναι να τα χάνουμε αυτά τα πράγματα. Δευτέρες και Τετάρτες ανοιχτά και τα απογεύματα. Σήμερα δηλαδή είμαστε ανοιχτά και το απόγευμα κανονικά κανονικότατα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο. Μόνο γραμμού 5.

0: Να πάμε λίγο να πω και τα διάσημα γενέθλια των φίλων μας εδώ, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά και ό,τι γιορτή έχουμε σήμερα. Δούμε και τι γιορτή έχουμε.
1: Σωστά.
0: Βεβαίως, γιατί παίζει και αυτό. Η Στέλλα γενέθλια σήμερα. Η Θεοδότη. Η Κρίστη. Ο Γιώργος. Η Ρωτομοπούλου έχει σήμερα γενέθλια. Η Ρούλα έχει γενέθλια. Ο Γιάννης. Η Μάρια. Η Έφη. Ο Βασίλειος. Χρόνια πολλά ρε παιδιά. Να μεγαλώνετε πάντα με υγεία. Να είστε πάντα δυνατοί και ωραίοι. Τώρα από γιορτές σήμερα, να ρίξω μια ματιά και στο ορθολόγιο.
1: Καλή Νικός, και δεν ξέρω αν γιορτάζει ο Μητροπολίτης μας.
0: Είναι με τις εδέσεις ο δικός μας.
1: Α, είναι με τις εδέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό
0: είναι,
1: είπα,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί θυμάμαι ότι κάτι ήταν.
0: Γιορτάζει βέβαια Καλή Νικός και Καλή Νικής. Γιορτάζει και ο Θεόδωτος, Θεοδότης και... Είναι της Αγίας Θεοδότης σήμερα. Αγίας Θεοδότης σήμερα.
1: Η Θεοδότη συνήθως γιορτάζει όμως τον Αγίων, ναι, Αναργύρων.
0: Και η Αγία Θεοδότη αυτή παραπονεμένη.
1: Ναι.
0: Εκεί βέβαια όπως είπαμε και το Αγίου, πώς το είπαμε, Καλλινίκου του Κυλικίος. Κυλικίος. Του Κύλικος. Κύλικος. Άρα δεν είναι ο δικός μας. Δεν υπάρχει. Σου είπα χθες εδώ Μητροπολίτη, έτσι.
1: Ναι, μου το, μου το είπες.
0: Μητροπολίτη στην Ειρήνη Χρυσοβαλάντο.
1: Α, ναι.
0: Στο Κοσταράζι.
1: Μου το είπες, ναι.
0: Με πάρα πολύ κόσμο και όπως είπαμε, πάρα πολλές ετοιμασίες τα παιδιά εκεί. Ήταν εκπληκτικά όπως τα ετοίμασαν. Μια πραγματική γιορτή για το χωριό κυριολεκτικά. Και πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε για το διαφημιστικό μας. Πάμε χορηγό και φύγαμε.
1: Να πάμε και η Φαντίδη. Θα το ήθελες αυτό.
0: Ωραία φίλε, ωραία φίλε.
1: Τι θα έχεις όρεξη τώρα, ρε Φαντίδη?
0: Μια σπανακοτυρόπιτα με μίλκο, με κακάο κουκάκι.
1: Α.
0: Λοιπόν, μ' ακούνε εκεί στον Ιφαντίδη?
1: Εγώ θα ήθελα.
0: Σπανακοτυρόπιτα και κακάο φούλα λιπαρά κουκάκι.
1: Εγώ θα ήθελα την τυρόπιτα αυτή, την κίτρινη.
0: Α,
1: το καλαμπόκι αυτή είναι, τι είναι, δεν ξέρω, τη
0: στριφογή.
1: Τη βουριχτή, την καρδούλα.
0: Α, την καρδούλα.
1: Την τυρόπιτα, την καρδούλα θα ήθελα. Και επίσης κι εγώ με κουκάκι, αλλά με χαμηλά λιπαρά.
0: Όχι. Βάλε φουλ, παιδί μου.
1: Όχι, εγώ θέλω με χαμηλά, μου αρέσει περισσότερο
0: χαμηλά,
1: η γεύση.
0: Εντάξει, κάνε κάτι.
1: Λοιπόν, το, για όλα αυτά και για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας κάθε μέρα, για τα γλυκά μας επίσης που είναι κόλαση, οι τουρτάρες μας και τούρτα παγωτό τώρα το καλοκαίρι, η παγωτομηχανή μας που είναι εκεί για να σας δροσίζει ολοκένουργια παγωτομηχανή, τα παγωτίνια μας, το σοδούλικο παγωτίνι, ένα παγωτίνι τόσο δα. Τι θερμίδες να έχει, μηδέν θερμίδες. Άρα μηδέν συν μηδέν συν μηδέν συν μηδέν συν μηδέν μας κάνει πάλι μηδέν. Οπότε φάτε άφαβα, παιδιά, δεν παχαίνουν τα παγωτίνια του Ιφαντίδη, δεν παχαίνουν.
0: 24... Να το λέει και ο Χρήστος Κρυγόνης, ναι. Ταγιάννα. Έχεις δίκιο, Έλληνα, λέει, έχεις δίκιο, Έλληνα. Μας χαιρετάει ο Χρήστος Κρυγόνης, χαιρετώ τα Γιάννενα.
1: Για το προηγούμενο θέμα, φαντάζομαι, λέει.
0: Για το προηγούμενο, ναι.
1: Για το που παίρνουμε τηλέφωνα. Έτσι, λοιπόν, μπράβο. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά ο Ιφαντίδης, στην Αθανασίου 242, στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιλιόδεντρο.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Αχ, τέτοια εποχή, Ελενάκη, τέτοια εποχή, καλοκαίρι 1984.
1: Τι κάνατε,
0: ακούγαμε αυτό το τραγούδι.
1: Και χορεύατε.
0: Δεν είναι πολύ εθιστικό.
1: Ωραίο είναι, ναι.
0: Ξέρεις, Τόνι Εσπόζιτο. Έτσι. People know how to groove.

0: καταλάβαμε.
1: Το θυμάστε, παιδιά? Για να σηκώσετε το χέρι. Καλίν Πατελούνα. Τι θυμήθηκα, ρε φίλε. Τι θυμήθηκα τώρα. Μου ήρθε φλασιά στο διάλειμμα. Ξαφνικά κάπως για κάποιο λόγο μες στον εγκέφαλο μου ήρθε αυτό το τραγούδι.

0: καλύτερα μας χρόνια, τα ανέμελα μας χρόνια, τα ευτυχισμένα μας χρόνια. Happy days 80s. Είναι ρυθμικότατο, λυκνίζεσαι. Είναι...
1: Δηλαδή,
0: σκέψου
1: κάνω.
0: Ότι είσαι στη θάλασσα.
1: Πώς,
0: να φυσάει το αεράκι και.
1: Έτσι, λέει του σώμα.
0: Σαν απαλό άγγιγμα του φραπέ.
1: Τα κατά,
0: κατά, κατά, κατά. Το σέικερ.

0: Κοιτάξτε, κάθε μέρα θα σας βρίσκω ένα τέτοιο τόσο ξεχασμένο που θα νιώσετε έκπληξη που το ξανακούτε. Πιστεύω ότι έτσι θα βγάλω τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο μην περιμένετε, παιδιά, για δύσκολα πράγματα εμένα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ήδη δηλαδή και σήμερα δεν ήταν οι άγγελοι της Αναστάσεως θες εδώ. Δεν θα.

0: είχα σκοπό σήμερα να κάνω μια. Να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη δεκαετία του 80, να κάνουμε αφιέρωμα στη δεκαετία
1: του 90. Πώς σου ήρθε το?
0: Γενικά, να περάσω ωραία το καλοκαίρι. Με τι να το περάσω το ωραία? Τι να περάσω ωραία?
1: Ολόκληρη Άγγελη, 7!
0: 7! Το αριθμό.

0: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Νομίζω ότι το ευχαριστηθήκατε, έτσι. Ωραία, συνεχίζουμε, Μαρσέλινα, και πάμε και χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε λίγο και Ανθοπολείο Χλόη, φυσικά. Γιατί, να, τα έλεγες και πριν. Αυτό το διάστημα, πάρα πολλοί κόσμος κανονίζει τους γάμους και τις βαφτίσεις του. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε εκεί οι υπόλοιποι που απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι μας. Και τι μας αρέσει να κάνουμε το καλοκαιράκι? Να καθόμαστε σε αυλές και σε μπαλκόνια. Να καλέσουμε παρέα, να καλέσουμε φίλους και να αράξουμε. Πριν όμως τους καλέσουμε, δεν πρέπει να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας? Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses, που αυτό το διάστημα στο Ανθοπολείο Χλόη θα βρείτε τις καλοκαιρινές μυρωδιές που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μας γυρνάνε έτσι σε... μας ταξιδεύουν, ρε παιδί μου, σε άλλο περιβάλλον, όπως και να το κάνουμε, έτσι λίγο πιο θαλασσινό, και μετά να τους καλέσουμε, αφού το έχουμε κάνει όλα αυτά όμως πρώτα. Ανθοπολείο Χλόη λοιπόν μας βρίσκεται στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 24670 27 365.
0: Χελένα, μισό λεπτό, γιατί με πήρε τηλέφωνο νωρίτερα στο διαλυματέισον, ναι, και ο σύντροφος καταπράσινο παλιό νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: Και με ρωτούσε αν σήμερα στη Φωτεινή έχει και είσοδο.
1: Είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος 5 ευρώ, παιδιά, είπαμε.
1: Α, 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ είσοδος.
1: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Συγκλονίζεσαι.
1: Συγκλονίζομαι.
0: Στην πέμπτη γιορτή
1: δεν
0: το μάθησε.
1: Δεν είχαν ενημερώσει τα παιδιά, δηλαδή. Δεν είχαν ενημερώσει τα παιδιά.
0: Δεν είχαν ενημερώσει τα παιδιά.
1: Όχι.
0: Ωραία. 5 ευρώ είναι είσοδος σήμερα Τετάρτη, όπως είπαμε, στην πέμπτη γιορτή ντομάτας.
1: Εντάξει, Ματέας Σαχουρίδης και Χάλκινη Χωγρώματα.
0: Για τουλάχιστον κάτι να κάνουμε, μια βοήθεια, καταλάβατε. Οπότε δεν είναι δυνατόν, πέμπτη γιορτή ντομάτας.
1: Γενικώς πρέπει να στηρίζουμε πάρα πολύ τους συλλόγους.
0: Οπότε αυτό είναι, για να δώσουμε και την απάντηση στο φίλο, το παλιό νοσοκομείο.
1: Γιατί τα παιδιά των συλλόγων τρέχουν πάρα πολύ όλο το χρόνο να ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα για εμάς, με πολύ μεράκι και χωρίς να κερδίζουν αυτή τίποτα. Οπότε να στηρίζουμε τους συλλόγους για να κάνουν τέτοια ωραία πράγματα. Γιατί αν δεν τους στηρίζουμε, δεν θα μπορούν να κάνουν τέτοια.

0: Λοιπόν, κυρά μου.
1: Ναι.
0: Κυρά μου και ερχόντισα. Λοιπόν, πού πάω τώρα?
1: Εφημερίδες.
0: Ναι, να πάω λίγο εφημερίδες, έτσι, έχει σφαγωθεί. Για να δω.
1: Να δω, μήπως λένε και τίποτα για μας.
0: Για μας ποιους είμαστε?
1: Εδώ που ήρθαν τόσοι υπουργοί ήρθαν.
0: Α, όχι. Στην ΕΡΤ πάντως το είδα το θέμα στα δελτία ειδήσεων.
1: Μα τους άλλους δεν τους ενδιαφέρε.
0: Τα υπόλοιπα δελτία ειδήσεων δεν τα είδα, να σου πω την αλήθεια. Τι λέει εδώ, το φλότο σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Μια ποικιλία θεμάτων βλέπω σήμερα. Μυστικός δείμονος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος. Ποιες εστίες? Τέλος πάντων, Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο ζήτημα δίλημα των εκλογών η απογευματινή. Γενικά βλέπεις ο πολιτισμός σε άλλο, λέει η εφημερίδα των συντακτών.
1: Αυτό που σου είπα και εγώ πριν.
0: Εσείς οι κομμουνιστές όλα αυτά λέτε. Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος, τα ποσά και τα νέα εφάπαξε 36 ταμεία. Μάλιστα. Γενικά δεν βλέπω το μεγάλο φαγοπότη με τα αρχαία μνημεία, λέει κόντρα. Τίποτε δεν μας πάνε, βλέπεις πως μας πόλεμαν σήμερα. Και Δημοκρατία Μαζί, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδος. Λοιπόν, άντε να πάμε λίγο εσπρέσο. Άντε να πάμε λίγο εσπρέσο.
1: Καλά, 250 εκατομμύρια είναι τα λεφτά που θα πρέπει να διαχειριστεί αυτή η ανώνυμη εταιρεία.
0: Τι λες?
1: Ναι, 250 εκατομμύρια.
0: Πολύ ωραία, ακριβώς. Μπορεί το κράτος να διαχειρίζεται τώρα 250 εκατομμύρια.
1: Ναι, άμα δεν μπορεί ολόκληρο κράτος, θα μπορέσει μια εταιρεία.
0: Και τι, το κράτος δεν έχει μόνο αυτά. Έχει δύο πράγματα να ασχοληθεί.
1: Στο κεφάλι του.
0: Η Ιουλία χόρευε. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά, Νιφούλα Καλυμάνη.
1: Είναι.
0: Νιφούλα Καλυμάνη. Άρα η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Α, το είσαι χαμένο, ρε Έλληνα. Μα την Παναγία, φύγε διακοπές, κορίτσι μου.
1: Ποια είναι η Ιουλία? Α, η Ιουλία Καλυμάνη! Τραγουδίστρια!
0: Φύγε από εδώ, ρε παιδάκι μου.
1: Τραγουδίστρια!
0: Τραγουδίστρια! Στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη, του Ρατζίδη. Που του Ρατζίδη στην πήρε την Καλυμάνη. Αμα. Το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας και οι γαμηλές καμπάνες τον Σεπτέμβριο στην Θεσσαλονίκη.
1: Α, το Σεπτέμβριο παντρεύεται, να μην έχει και πολύ ζέστη.
0: Ναι, ακριβώς. Ντροπή, ποιος απαγόρευσε το Μητσιά να τραγουδήσει Μάνο Χατζηδάκη. Άλλο εδώ το θέμα, αυτό το είπαμε. Για κάποιο λόγο εδώ έχει ένα ειδικό αφιέρωμα η εφημερίδα Εσπρέσο. Ταύρι, εντός εισαγωγικών βέβαια.
1: Ταύρι.
0: Δηλαδή, σαν ταύρος να είσαι στο κρεβάτι με επαναστατική συσκευή. Με συσκευή θα είμαι ταύρος. Με συσκευή και εγώ είμαι ταύρος.
1: Με συσκευές ο ταύρι είναι.
0: Αυτά από την Εσπρέσο, μπέδες. Φεύγουμε, πάμε επόμενο χορηγό.
1: Ναι, να πάω και Fellowship of Magic. Να, για τα καφεδάκια θα συζητάμε από το πρωί. Να είχαμε τώρα ένα καφεδάκι από Fellowship of Magic. Το οποίο, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι. Το νέο στέκι μας για κοκτέιλ και καφεδάκια τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Πρόσεξε τώρα, σου κάνω βραδινή ατμόσφαιρα, έτσι. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, για εσάς που σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές μας, παιδιά μου, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να, τώρα όπως είμαστε, να πάμε για έναν καφέ. Καφέδες φίλτρα μαγείας θα βρείτε στο Fellowship of Magic, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα. Στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά, έχουμε πει ότι τα θεματικά καφέ στείνονται με βάση ταινίες και σειρές. Αυτό το διάστημα λοιπόν έχουμε Χάρι Πότερ και Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Οπότε όσοι είστε και λάτρεις αυτών των ταινιών, να ξέρετε ότι θα βρείτε και πολύ σπάνια αντικείμενα μέσα να τα θαυμάσετε. Θα βρείτε έτσι πολύ ωραία διακόσμηση που θα είναι σαν να είστε μέσα σε αυτές τις ταινίες. Οπότε είναι το μέρος για εσάς. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια. Αν σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και να κάνετε τέτοιες ωραίες δραστηριότητες, είναι το μαγαζί σας. Fellowship of Magic λοιπόν στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
0: Φίλε, λέει, αν περισσέψει κάτι στο ταψί, κάνε κουμάντο. Τζον Κάπα, άρα Τζον Κάπα, άρα. Το μπανιάρισε στο κορμί σου, κύριε Τζον Κάπα, είδα. Girls don't cry for you. Πού να πάω τώρα, ρε Έλενα?
1: Πήγε σε Σπρέσο, πήγαινε σε Σταρ.
0: Θα πάω στη Σταρ τώρα, ναι. When you Εδώ βλέπω πανσέλινο στρώμο εν μέσω θέρους. Λεφάκι εδώ. Είχε
1: πανσέλινο χθες.
0: Φόνη, εμπρισμοί, οικονομικό αδιέξοδο, καρδιαγκαϊκά περιστατικά. Για μένα λέει αυτός. Αυτός λέει για μένα.
1: Σε έπιασε και σένα.
0: 100% είναι μέσα σε όλα. Λεφάκης. Μακροχρόνιες συνέπειες λέει από την δυσαρμονία του Πλούτωνα στον άξονα του Λέοντα. Αυτά παθαίνω.
1: Αυτό καλό.
0: Αυτά παθαίνω.
1: Με τη δυσαρμονία.
0: Το φεγγάρι του ελαφιού.
1: Φεγγάρι πάνω Θεέ μου.
0: Αναταραχή στη ζωή μας φέρνει η σημερινή πανσέλινος, παιδιά.
1: Σήμερα είναι. Νόμιζα ήταν χθες.
0: Φέρνει μεγάλη αναταραχή η πανσέλινος σήμερα. Μεγάλη αναταραχή.
1: Δεν
0: τα μπορώ εγώ αυτά. Και ύστερα από καταδίωξη, λέει, με μηχανή στην Ιασμήνη, στο κρατήριο, γιος του Ιατρόπουλου. Μπράβο.
1: Α, ναι.
0: Και ξανά τόπλες και πολύ σεξι Miley Cyrus. Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Ωραία θα είναι, καλοκαιρινά.
0: Έλενα Κρήτα κακά κικίλια. Κάστρο στην κόρη της Μπαλατσινού. Τι έγινε, μετατροπή μνημείων σε γαμήλιο σκηνικό.
1: Και στην ΑΕ μετά τα έσοδα.
0: Να σε κάνω, κυρία Κρήτα. Άμα θες και εσύ να στο δανείσουμε για λίγο, να στο δανείσουμε. Να μην φωνάζεις.
1: Ποιος θα στο δανείσει, ρε. Τι νους είναι. He wouldn't waste a tear on you.
0: Πασαρέλα στα Ματογιάννια της Μυκόνου.
1: Να,
0: οι
1: αυτά
0: πιο
1: είναι.
0: Κακοντυμένες
1: είναι...
0: στα σοκάκια.
1: Κακοντυμένες.
0: Ναι.
1: Α, τις κακοντυμένες έχει.
0: Η πρώτη
1: έχει.
0: Τριάδα που σκοτώνει. Να, τις εδώ οι τρεις.
1: Ποιες είναι τις αναγνωρίζεις καμία.
0: Έβλεπα εγώ μέχρι εκεί.
1: Πήγαινε λίγο κοντά.
0: Θα ήμουνα περδίκη.
1: Πήγαινε λίγο κοντά.
0: Όσο και κοντά να πάω.
1: Δεν τις αναγνωρίζεις.

0: μου είναι η κανονική μας.
1: Α, ναι, η ελεύθερη ώρα. Πού πάμε χωρίς ελεύθερη ώρα?
0: Δημοσκόπηση βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Μόνο στην ελεύθερη ώρα. Το 30% των ψηφοφόρων ενάντια στην ατζέντα 2030. Οι άλλοι ρωτάνε ποιον θα ψηφίσετε, Πασόκ, Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία, Βελόπουλο, τι θα ψηφίσετε, παιδιά? Εδώ η δημοσκόπηση ρωτάει ένα απλό πράγμα. Τον ψηφοφόρο, είστε ενάντια ή όχι στην ατζέντα 2030? Με παίρνει εμένα ο δημοσκόπος. Τι να το απαντήσω?
1: Καταρχάς, εγώ θα του έλεγα: πες μου όλη την ατζέντα 2030 να σου πω.
0: Όχι, όχι. Οφείλεις να γνωρίζεις, κυρία μου.
1: Οφείλω, αλλά δεν γνωρίζω. Ή ως πώς να σου απαντήσω.
0: Το 30% των ψηφοφόρων είναι ενάντια στην ατζέντα 2030.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι δημοσκόπηση βόμβα,
1: βόμβα
0: στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος.
1: Εγώ πιστεύω ότι και άλλοι δεν ήξεραν
0: και
1: έχουν απαντήσει χωρίς να ξέρουν.
0: Μάλιστα. Εδώ άλλα θέματα τώρα.
1: Ναι.
0: Θα κάνει και πρέσπες για το βλάχικο Τσίπρας. Τι έγινε, πιο βλάχικο? Μετά την επίλυση του Μακεδονικού, Αλέξη ετοιμάζεται νέο πατριωτικό χτύπημα. Α, θα ταιριάξει και το θέμα των βλάχων. Δηλαδή τώρα εδώ βλέπεις κλεισούρα και τα λοιπά, αεροπηγή και τέτοια. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Έρχεται ο Τσίπρας, θα σας, πώς το λένε, θα σας τακτοποιήσει και σας. Θα κάνει το βλάχικο. Πώς γίνεται το βλάχικο?
1: Δεν ξέρω.
0: Εμένα πάντως κάτι βλάχικα παιδιά, παιδιά ψητά. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να είναι τα κορυφαία στον πλανήτη, έτσι.
1: Είναι.
0: Βλάχικο ψυχό. Τώρα μην λέμε ότι να είναι, εντάξει. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι μάστορ, ξέρουν πώς να ψήνουν, τι να ψήνουν.
1: Ναι.
0: Πόση ώρα, πόσα δευτερόλεπτα. Μιλάμε τώρα, εδώ είναι άλλο επίπεδο. Οπότε.
1: Εμείς έχουμε.
0: Αυτά μην πειράξει, Τσίπρα. Τα υπόλοιπα πείραξε.
1: Ναι,
0: αυτά
1: το
0: μην τα πειράξει. Δεν είναι
1: μόνο μην κόψει τους βλάχους.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, θα τα βρούμε.
0: Εδώ βλέπω η ελεύθερη ώρα πουσάρει λίγο και το Σαμαρά. Στελεχώνεται, λέει, το κόμμα Σαμαρά. Πού το πάει η κόμπρα της Μεσσηνίας? Κούμπρα της Μεσσηνίας. Ο Σαμαράς είναι η κόμπρα. Η κόμπρα της Μεσσηνίας είναι έτοιμη, παιδιά. Να σαρώσει τη χώρα.
1: Κόμπρα της Μεσσηνίας τώρα αποκάλεσε.
0: Έρε, τι πάθαμε.
1: Αλήθεια.
0: Τι πάθαμε. Κόμπρα της Μεσσηνίας.
1: Είμαστε καλά.
0: Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς, ρε, εγγύηση, ρε.
1: Ελάς, ελάς, Αλέξη Τσίπρας τώρα όμως. Του πείτε το όνομα.
0: Για αυτά τα λίγα μόνο.
1: Α, αυτά τι αυτό λίγα ήταν.
0: Αυτά τα λίγα θέματα.
1: Κάτσε, ρε, ελεύθερη ώρα.
0: Έχει ένα ακόμη θέμα πάνω δεξιά. Αποκαλύψεις για αντίχριστο και σατανική σκλαβιά. Συγκλονιστική ομιλία του οσίου γέροντα Εφρέμ της Αριζόνα.
1: Αυτά μάλιστα.

0: Εδώ η Sport Daily γούστα με γούστα. Γούστα με γούστα. Παίρνει κανένα παίχτη γούστα ο Ολυμπιακός λογικά. Το μπαμ του καλοκαιριού ποιος το κάνει?
1: Ποιος?
0: Ο Κούστα Σα, διαμάντη 20 εκατομμυρίων. Είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Πορτογαλίας που προβάλλει τα ελιθρόλευκα. Είχε το μπαμ ο Ολυμπιακός εδώ, κατάλαβες?
1: Μπαμ.
0: Και βεβαίως παίρνει αυτό τον μπεκταρά.
1: Ωραία.
0: Φεύγω για από εδώ, είναι διαμάντι, 20 εκατομμυρίων κάνει αυτό το διαμάντι.
1: Δεν είναι μια όχι, χαρά.
0: Εντάξει. Δυναμώνει με σαν, να το βλέπω εδώ και στην εφημερίδα, το φως. Πύραυλος Μάγερ, λέει, ώρα των αεκτζίδων. Ο πύλαρος μου που είναι, τι πύραυλο πήρες ρε πύλαρε εδώ πέρα. Πύραυλος Μάγερ, πολύ δυνατός φαίνεται αυτός. Αμογελάει όλες εδώ στη φωτογραφία. Είναι Κροάτης, λέει, παιχταράς.
1: Παιχτούρα
0: που λέμε. Ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται σήμερα. Παιχταράς. Ο πύραυλος. Λέει. 7 η ώρα έχει σήμερα και ένα φιλικό παιχνίδι. Να το δούμε και αυτό.
1: Η ώρα. Ποιος παίζει?
0: Παίζει ΑΕΚ με την Samsung Sport.
1: Καλά, τώρα θα βλέπουμε και την ΑΕΚ. Και τα φιλικά της ΑΕΚ δηλαδή.
0: Τι φιλικά, τι κινδύνο, τι να δω. Τι να δω μέσα στον καύσο.
1: Κλείς την τηλεόραση. Κάτσε, κοιμήσου.
0: Δεν μπορώ, και απογοητεύομαι λοιπόν. Τέλος πάντων, αν δεν έχω να κάνω κάτι, θα δω λίγο και ΑΕΚ. Να βλέπω λίγο τις αντιπάλωση, κάτι κατάσταση είναι κτλ. Εμείς παίζουμε βέβαια αύριο, παιδιά, όλη ώρα. 9.30 ώρα όλοι. 9.30 ώρα η Πανά θα περνά στον επόμενο γύρο. Θέματα εδώ, βλέπω και live sport, special double, να το

0: Με τον Ολυμπιακό να φέρνει σήμερα τον 29χρονο Γκουστάβο Σα.
1: Γκουστάβο Σα λέγεται αυτό.
0: Γκουστάβο Σα, βεβαίω. Είναι το διαμάντι που λέγαμε των 20 εκατομμυρίων.
1: Άρα αυτό θα το λέμε και τον Σα.
0: Βέβαια, εμεί τον πληρώσαμε κανένα 2-3. Αλλά η πραγματική του αξία είναι ένα κοσάρικο το έχει στο. Ε, πιστεύει.
1: Καλά, και εγώ το βασικό παίρνω, αλλά η πραγματική μου αξία είναι άλλη.
0: Ακριβώ, είναι ένα τέτοιο πράγμα σαν εσένα. Και είναι πολύ κοντά και σε έναν 23χρονο, που κάνουν παρέα αυτοί, είναι μαζί. Τον Γιασίνα, κάπως τέλος πάντων το διαβάσω.
1: Και θα δει και αυτός μαζί πακέτο.
0: Πακέτο, λέει, είναι φίλοι, λέει.
1: Δύο στη τιμή του ενός.
0: Έτοιμος για βασικός ο Μπάγκερ, αυτός ο πύραυλος.
1: Άντε πάλι έλεγε με τον πύραυλο.
0: Ναι, γιατί να, είναι έτοιμος για βασικός. Δηλαδή τον παίρνεις αυτόν τον άνθρωπο, τον βάζεις στην 11 κατευθείαν. Δουλεύει. Εσαρμόζεται αμέσως. Έφτασε, λέει, στο Humble Drone. Υπέγραψε στην ΑΕΚ και ως το 2030 και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα κυτρινόμαυρα.
1: Ως το 30.
0: Βέβαια.
1: Πόσο μεγάλα συμβόλαια κάνουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Βέβαια, μεγάλα συμβόλαια για να. Οι ποδοσφαιριστές τι έχουν. Ας δεν έχουν 10 δυνατά χρόνια. Τα υπόλοιπα είναι μεροδούλη, μεροφάει, κατάλαβες. Σε αυτά τα χρόνια πρέπει να κάνουν κάποια δυνατά συμβόλαια να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τη ζωή τους, κατάλαβες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Βέβαια, θα μου πεις, εξασφαλίζεται η ζωή. Βεβαίως. Είναι αναλόγως πώς θα κυλήσει η επόμενη ζωή σου, κατάλαβες, μετά το ποδόσφαιρο. Άμα είσαι μέσα στην χλίδα, στην σπατάλη και στην κρεπάλη,
1: θα μείνεις απένταρος.
0: Σε βλέπω στα γεράματα, αν τα φτάσεις. Αν είσαι συγκρατημένος και ολιγαρχής και τα λοιπά, θα περάσεις καλά. Να μην αφήσω και τον Νίκο τον Παγκουτζή μου τον παραπονεμένο. Είμαι το σπόρ εδώ, η αγαπημένη του εφημερίδα. Λέει, απαγορεύεται ο εφησυχασμός. Έχει αυτό το νεαρούλι, τον προπονητά, το προπονητή της του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το Λύση.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μαζί με τον Βιερίεν και τον Μάτος προσπαθούν να κρατούν σε γρήγορες τους παίκτες για τη ρεβάνς, γιατί έχουμε και ρεβάνς, ξέρεις, έτσι.
1: Τον Έρμο τον Βιερίνια τον έχει ξετινάξει ο ΠΑΟΚ.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Ας μην παντρευόταν Σαλονικιά. Δεν φταίω εγώ. Οπότε τους έχουν σε εγρήγορση. Αυτά. Πάω διάλειμμα
1: ναι.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 10:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα, παιδιά, δεν μπορώ, θα πεθάνω. Είναι 27 βαθμούς Κελσίου. Αν είναι δυνατόν, είναι 10:30 και δείχνουμε 27 βαθμούς του Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μαμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Νεστόριο Καστοριάς.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για

0: επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον εψιλον.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι τα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
9: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
8: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
8: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
9: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
8: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
9: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
8: Πληροφορίες στο 24670-31534.
10: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
11: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
10: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
12: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Mannesmann και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
10: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ.
13: Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.

0: καταπληκτικό Elvis Costello και το Σι βέβαια. Ξεκινάμε και αυτό το ημίωρο λίγο μετά τις 10:30. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο το Delivery, Έλενα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι σε κέφια. Είναι σε κέφια ο Delivery.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Με προτείνει μάλιστα να... Επειδή λέει ζορίζεσαι, κάτι ζορίζεσαι. Μα ζορίζομαι. Λέω 30 βαθμοί δεν βλέπεις, έφτασε 10:30. Να πάρεις, μου λέει, air condition.
1: Ναι.
0: Στο νέο πρόγραμμα που σκοπεύουμε να πούμε εδώ πέρα, Έλενα, προβλέπεται και η εγκατάσταση air condition.
1: Σε ποιο στοντίο θα μπει, στο δικό μας, στο δικό σου?
0: Α, θα μπει για όλους. Ένα έξω για όλους. Μην πεζητάτε από ένα αρκοντήσιο ο καθένας. Εντάξει. Άντε, μπράβο.
1: Από άλλους τα πληρώνει αυτά. Βάλε 2-3 να έχουμε. Έξω θα μπει.
0: Έξω θα μπει και θα δροσίζει όλους τους χώρους.
1: Γιατί να μπει έξω, θα μπει στο δικό σου, δεν έχω πρόβλημα.
2: Delivery.
0: Ακριβώς. Θα έρχεται το delivery και θα δροσίζεται.
2: Delivery.
0: Ακριβώς. Στο delivery πάνω όλα τα. Πώς τα λένε αυτά, τα κύματα ψύχους.
1: Delivery.
0: Ακριβώς.
2: Delivery.

0: Αντί τώρα να πει, αυτά τα παιδιά ψήνονται εκεί, να τα στείλω κανένα φρέντο εσπρέσο καπουτσίνο.
1: Φρέντο εσπρέσο καπουτσίνο.
0: Σκέτο.
1: Μπαλερίνα καπουτσίνα.
0: Μπαλαρίνα καπουτσίνα να στείλει. Delivery.
1: Δεν πίνω καπουτσίνο εγώ.
0: Τι να στείλει, φρέντο εσπρέσο.
1: Τίποτα ρε να με στείλει.
0: Να με στείλει τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Μια και θα στείλει, δίπλα είναι ο Φατίδης. Α, πάρει και τίποτα μέσα να βάλει καμία κουτάρα. Να στείλει εδώ, να στανιάρουμε λίγο.
1: Αλμυρόλες, ε.
0: Άιτε, άιτε. Αρκετά τον άφησα λάσκα. Πολύ λάσκα. Πάμε χορηγούς και μετά θα κάνουμε μια ανασκόπηση, παιδιά. Τι είπαν οι άγγελοι της Αναστάσεως στην Ακαστοριά. Τι αφήνει το αποτύπωμά τους εδώ. Θα έχω και πιτσιάβα, γιατί θα έχω μια συνολική αποτίμηση. Βεβαίως. Θα δούμε τι έπαιξε. Ζητήθηκε αυτή η ιστορία επιδότηση για τους λέβητες αερίου. Γιατί ανακοινώθηκαν επιδοτήσεις μόνο για
1: αντλίες θερμότητας.
0: Αντλίες θερμότητας. Για να ακούσω, Έλληνα, νέο πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω House of Beauty όπου πήγα και χθες και δεν ξέρω αν βλέπεις εδώ πέρα τι φρύδι και τι βλεφαρίδα μου έχει κάνει η Μαρία. Έχω γίνει άλλος άνθρωπος, αισθάνομαι. Δεν μπορώ να με αναγνωρίσω τον καθρέφτη προς το καλύτερο, φυσικά. Κοίταξε με, κοίτα με βλέπεις.
0: Σε βλέπω πάρα πολύ.
1: Να ανάψω
0: ωραία.
1: Και το φως. Κοίτα εδώ φρύδι που μου έχει κάνει.
0: Ποιο ρε φρύδι, τι φρύδι
1: και,
0: είναι αυτό,
1: και
0: ρε.
1: Και βλεφαρίδες που μου τις σήκωσε μέχρι πάνω.
0: Μου. Έτσι λοιπόν. Κι άλλο τρομάζει όλο το να σηκώνει το φρύδι.
1: Τώρα μου το έχει κάνει η Μαρία σηκωμένο από μόνο του. Να μην χρειάζεται να κάνω τη δουλειά εγώ. Λοιπόν, πάμε House of Beauty. Γιατί πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, να αποτριχωθούμε, να απαλλαχθούμε από τρίχες τώρα, ειδικά που είναι καλοκαίρι. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, πάμε και στα υπόλοιπα μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Δερμοαπόξεση, καθαρισμός προσώπου, θεραπείες ενυδάτωση, σύσφυξη, λάμψη. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift, αυτά που έκανα και εγώ, δηλαδή αυτά που σας λέω για φρύδια και βλεφαρίδες, έτσι για πολύ πολύ εντυπωσιακό βλέμμα, ανορθωμένο βλέμμα, χωρίς να έχετε κάνει τίποτα, χωρίς να έχετε πειράξει τίποτα στο πρόσωπό σας. Φαίνεται λες και έχουν σηκωθεί όλα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ. Νυφούλες μου, οι επόμενες τώρα, εσείς που παντρεύεστε από εδώ και στο εξής. Κλείστε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα. Μου τα συστήσαμε λίγο χθες με τη Μαρία και για το καινούριο μηχάνημα. Μου είπε ότι τα κορίτσια που την έχουν εμπιστευτεί και έχουν κάνει το V-Power και EMS, έχουν αυτές που δεν έκαναν διατροφή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Που δεν έκαναν, έτσι. Δεν θα σου μιλήσω,
0: και να κάναμε.
1: Δεν θα σου μιλήσω για τα αποτελέσματα σε αυτές που ακολουθούσαν και διατροφή και ταυτόχρονα έκαναν το V-Power και EMS. Έχασαν τουλάχιστον 3 πόντους. 3 πόντοι, ξέρεις. Ξέρετε τι είναι? Ένα νούμερο στο παντελόνι, παιδιά.
0: Ένα νούμερο είναι 3 πόντοι.
1: Λοιπόν,
0: κάτι μάθαμε και σήμερα.
1: Τώρα μιλάμε για φοβερά αποτελέσματα. Μπείτε να τα δείτε τα πραγματικά αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια. Τι κάνει αυτό το μηχάνημα? Σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για μπρατσάκια, για γόνατα, για παντού. Και είναι και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, έτσι. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Πάω στο φίλο μου, το ζει στο Πιτσιάβα. Άρα ζεις, είσαι θηρίο. Καλημέρα, καλημέρα, είσαι θηρίο.
2: Θα πάω για τα ποτέ μου τώρα.
0: Μετά από αυτά που τραβάς το καλοκαίρι, είσαι για House of Beauty.
2: Δηλαδή τώρα αυτά που άκουα την Έλληνα και ηρεμούσα, ρε φίλε.
0: Είδες,
2: τώρα,
0: είδες.
2: Δηλαδή, με αυτά που τράβηξα χτες,
0: είσαι για μασάζ. Μα γι' αυτό σε συμπονώ εγώ, αγόρι μου, γι' αυτό σε συμπονώ.
1: Είσαι για μασάζ, Ζήση, πρέπει να έρθεις εδώ, θα πάμε οπωσδήποτε.
2: Ρεκτιφιέ γενικό είμαι.
0: Γιατί δεν ήταν ένας, δεν ήταν δύο, ήταν 7 οι άγγελοι της Αναστάσεως, όπως διαβάζω εγώ σήμερα.
2: Έχει ταξιδέψει αυτό το άγγελο της Αναστάσεως.
0: Έχει ταξιδέψει πάρα πολύ, δηλαδή ήταν τόσο πιασιάρικο του Μητροπολίτη. Που καταλαβαίνεις όμως ότι, για να μην γίνει καμία παρενόηση, ο άνθρωπος το είπε θεολογικά και όχι πολιτικά, έτσι.
2: Αυτό
0: γιατί αυτό τώρα το πήραν οι άλλη και το έκαναν τα σωστά.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Okay.
0: Για ήταν να μην είμαστε. Λίγο... Ναι, το λέω απλά.
2: Είχε μια υπερβολή και από την πλευρά του Μητροπολίτη η αναφορά. Είχε και μια υπερβολή στι αντιδράσει από την άλλη. Έτσι,
0: για την το... ερμηνεία αυτή τη φράση, τέλο πάντων.
2: Ακριβώ, έτσι. Ακριβώς.
0: Μπράβο, Ρέζη, γι' αυτό σε χαιρομήσει, ωραίο. Λοιπόν, τώρα. Ζήσει εδώ, διαβάζω ότι 11.000 θέσεις περίπου εργασίας. 11.000 θέσεις.
2: Το παρατραβήξαμε λίγο.
0: Τι παρατραβήξαμε. Δεν τα λέω εγώ. Χατζηδάκη
2: τα είπε. Δεν ξέρω, προφανώς εννοείται, δεν τα λες εσύ.
0: Είπε 7.500 με 8.000 θέσεις εργασίας για ΔΕΗ, συν 3.200 θέσεις σε ιδιωτικές επενδύσεις.
2: Κοίταξε τώρα. Ωραία, ένα-ένα. Λοιπόν.
0: 11.000.
2: Το 7.500 με 8.000 θέσεις εργασίας θα είναι στην κατασκευή,
0: ναι,
2: όταν το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ είναι στο πικ της.
0: Μάλιστα.
2: Και όταν,
0: ναι,
2: και εφόσον αναπτυχθεί το Giga Data Center, το οποίο θα φτάσει στο 1 Giga. Θυμίζω ότι ο σχεδιασμός ο αρχικός και ο βασικός της ΔΕΗ για το Data Center είναι τα 300 Giga. Δεν λέω ότι δεν θα κάνει το 1.
0: Ναι.
2: Απλά για να τα βάζουμε σε μια σειρά, γι' αυτό το είπα λίγο, το παρατραβήξαμε.
0: Ναι.
2: Τώρα η κυβέρνηση ήθελε να δείξει προφανώς έναν μεγάλο αριθμό.
0: Έναν μεγάλο αριθμό, γιατί είναι όταν λες 11.000 θέσεις εργασίας, κάνεις τον μπαμ. Ναι, κάνεις τον τίτλο, ναι, έτσι.
2: Ναι. Υπερβάλλουμε. Και το 3.200 θέσεις, ας πούμε, το οποίο είναι.
0: Για ιδιωτικές επενδύσεις.
2: Ναι, μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων που καλά ξέρεις και εσύ, μιλάμε για τα χρήματα που. Δίνει δίκαιη μετάβαση σε διάφορες επιχειρήσεις.
0: Και μέσα από προγράμματα και τα λοιπά.
2: Αυτές οι επιχειρήσεις ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί όλες. Θα
0: εξελιχθούν. Και δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα και δεν λειτουργούν ακόμα περισσότερο.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν εκεί στο κέντρο της περιφέρειάς μας, όταν ακούσατε 11.000 θέσεις, καταλαβαίνω ότι δεν πανηγυρίσατε, προβληματιστήκατε και είστε αρκετά συγκρατημένοι. Αυτό είναι το συνέστημα.
2: Θα πω κάτι. Ήταν εμφανής η πρόθεση του κυβερνητικού κλιμακίου να βγάλει μπροστά τη ΔΕΗ για ακόμα μια φορά.
0: Μάλιστα.
2: Όπως είχε γίνει ένα χρόνο πριν, θυμάσαι, τον Απρίλιο του 25 ήταν αυτό, πότε ήταν, ή δύο, τέλος πάντων, ένα χρόνο πριν νομίζω, όταν είχε έρθει ο κ. Μητσοτάκης εδώ και παρουσιάστηκε μαζί τον κ. Στάση όταν ήταν σχέδιο.
0: Ναι.
2: Είναι αλήθεια ότι η ΔΕΗ αυτό το σχέδιο δεν το έχει κρατήσει στα χαρτιά και το εξελίσσει. Έτσι, κάποια από αυτά τα πράγματα. Ναι. Όντως προχωράνε και μας παρουσιάστηκαν χτες.
0: Και μάλιστα να το πω και αυτό για να μην το ξεχάσω, παρουσιάστηκαν και με αριθμούς. Δηλαδή, ουσιαστικά ο κύριος Χατζηδάκης είπε για 5,4 δις από το πρόγραμμα δίκαιες μετάβασης και τη ΔΕΗ.
2: Ναι, φυσικά υπήρχε εκεί ένα κορυφαίο στέλεχος της ΔΕΗ, το οποίο κατάγεται από την περιοχή μας. Είναι εδώ δηλαδή, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής Παντοτήτλων, του κ. Σουμελίδη, ο οποίος μάλιστα έκανε εντύπωση. Μη σου πω, έκλεισε και τις εντυπώσεις από όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο το υπόλοιπο. Η ΔΕΗ ξαναγίνεται, Χριστό, είναι δεδομένο αυτό, ξαναγίνεται ο μεγάλος εργοδότης της περιοχής.
0: Και νομίζω ότι το είχατε χάσει λίγο αυτό. Δηλαδή το είχατε χάσει σαν αίσθημα, σαν αίσθηση.
2: Μα έτσι είναι, δεν είναι έτσι.
0: Είναι όπως χάσαμε εμείς το αίσθημα της Γούνας σαν τον μεγάλο εργοδότη του νομού.
2: Εννοείται. Κοίταξε, οι θέσεις αυτές που δημιουργηθούν και στην κατασκευή. Στην κατασκευή θα φτάσουμε. Μπορεί να φτάσουμε στις 7.500 θέσεις, όντως. Γιατί δεν μιλάω πρακτικά έτσι, στο μεγάλο πίκτη. Αλλά το σημαντικό είναι το πώς θα φτάσουμε στη φάση λειτουργίας αυτών των έργων. Νομίζω ότι και αυτός ο αριθμός δεν είναι αμεληταίος. Δηλαδή,
0: εκτιμήσεις υπάρχουν, ζεις, εκτιμήσεις υπάρχουν.
2: Ναι, υπόθηκαν. Ναι. Νομίζω θα ξεπεράσουμε τις 2.000 θέσεις εργασίας. Δεν είναι αμεληταίο. 2-300 κάπου εκεί. Δεν είναι αμεληταίο, έτσι. Είναι σημαντικό, διότι και προφανώς οι εργαζόμενοι, οι λίγοι που πλέον θα απομείνουν στους σταθμούς και στα ορυχεία που η ηλεκτρική δραστηριότητα ολοκληρώνεται και μετά την εθελούσια τη νέα εθελούσια της ΔΕΗ, και αυτοί φαίνεται ότι δεν θα κινδυνεύσουν στο να φύγουν σε άλλες περιοχές από ό,τι λέει η ΔΕΗ, αλλά προφανώς θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις που θα προσφέρονται όχι μόνο για κατοίκους εδώ της περιοχής, αλλά για όλους. Δεν δούλευαν Καστοριανοί στη ΔΕΗ.
0: Βέβαια δούλευαν, φυσικά. Εννοείται και ότι ίσως ξαναδουλέψουν και σε αυτά τα έργα. Δεν είναι παράξενο να το δούμε.
2: Και στη φάση της κατασκευής, η οποία νομίζω τελειώνει το 2033, θυμάμαι καλά.
0: Καθόλου παράξενο να δούμε τους Καστοριανούς εκεί. Καθόλου παράξενο.
2: Ναι, γιατί όχι. Γι' αυτό ξαναλέω ότι Ναι, ξαναλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό ρόλο η ΔΕΗ και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό το clean η ΔΕΗ είναι μια υπερβολή, κάτι που δεν ισχύει, δεν έχει κλείσει η ΔΕΗ. Έχει πάψει η ελληνική δραστηριότητα. Κλείνουν οι σταθμοί, ναι.
0: Όμως έχω μια πορεία, Ζης, ήθελα να σου το ρωτήσω πάντα. Δεν ξέρω αν τα έχεις και πρόσθετα τα στοιχεία. Γενικά στο νομό Κοζάνης, ας πούμε, πόσες ήταν οι θέσεις εργασίας που δούλευαν απευθείας στη ΔΕΗ, γύρω από τη ΔΕΗ ή ζούσαν από τη ΔΕΗ?
2: Καλά τώρα, εντάξει, αυτό
0: πόσος κόσμος ήταν?
2: Όταν, θυμίζω, όταν υπήρχαν κάποιες μελέτες στην αρχή της απολυντοποίησης και έλεγαν ότι για κάθε μία θέση στα οδηγία και στους σταθμούς μπορεί να δημιουργούνται άλλες τρεις παράπλευρες θέσεις εργασίας, καταλαβαίνεις ότι το μέγεθος κάποια στιγμή στο πικ της κοινωνικής δραστηριότητας ήταν τεράστιο, έτσι, δηλαδή δεν υπήρχε οικογένεια.
0: Οικογένεια χωρίς εργαζόμενο στη ΔΕΗ.
2: Ναι, στη ΔΕΗ, που να ζούσε από τα λεφτά της ΔΕΗ, δηλαδή όλη η αγορά εδώ πέρα ζούσε από τα χρήματα της ΔΕΗ. Σε όποια δραστηριότητα και αν σκεφτόσουν, αυτά ήταν τα χρήματα που κινούσαν την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, από την Κοζάνη, την Πτολεμαϊδα και άλλες περιοχές. Ενδεχομένως, εξώ να αρχίσω να λέω αυτά που έχουν υποθεί πολλές φορές, με τη μονοκαλλιέργεια που ενδεχομένως άφησε πίσω άλλες δραστηριότητες από τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα και άλλα ζητήματα. Ωραία. Εδώ ψάχνουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Θα είναι πάλι ενεργειακό σε νέα δραστηριότητα, δηλαδή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα data center, σε άλλες περιπτώσεις, αλλά σίγουρα αναζητούμε και τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες συμβαίνουν. Θυμίζω ότι Water Plant, που δεν μιλάμε για ένα σχεδιασμό, μιλάμε για bulldozers πλέον, έτσι. Mm-hmm. Θυμίζω ότι προχθές η Μετάβαση ανακοίνωσε και τον deal που έκλεισε για μια μεγάλη ακόμα επένδυση για την επεξεργασία χρωμίου και λέγεται ότι άλλες 6 επενδύσεις είναι έτοιμες να συμφωνήσουν και να κλείσουν τον deal με την Μετάβαση ΑΕ για να πάρουν χώρους στα πρώην ορυχεία όπου θα αναπτυχθούν ιδιωτικές επενδύσεις, κάποιες από τις οποίες παρουσιάστηκαν και για όλη την περιοχή.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ντόμινο, δηλαδή είναι να γίνουν οι πρώτες και μετά θα είναι πιο εύκολο για την επόμενη και την επόμενη και την επόμενη? Πιστεύεις σε ένα τέτοιο θέμα?
2: Είναι κάτι το οποίο λέγεται ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα επενδυτικό περιβάλλον. Δηλαδή, αν ξεκινήσει ο ένας, μπορεί να πει και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Μάλιστα, ο άνθρωπος που έλεγα πριν από τη ΔΕΗ, αφού έκλεισε την εισήγησή του και τόνισε ότι η ΔΕΗ προφανώς παραμένει ο μεγάλος επενδυτικός παίκτης της περιοχής, είπε στο τέλος, γιατί κατάγεται και αυτός και από εδώ και το γνωρίζει καλά, ότι ωραία, εμείς θα κάνουμε αυτό, αλλά χρειάζεται να έρθουν από πίσω και άλλες επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
2: Εννοώντας προφανώς τις ιδιωτικές και νομίζω το καταλαβαίνουμε. Προφανώς το στόχος της κυβέρνησης ήταν να σταλεί ένα μήνυμα ότι δεν μιλάμε πλέον με σχέδια, με ευχολόγια.
0: Ότι έχουμε πραγματικά χρήματα σε επενδύσεις, πραγματικά χρήματα σε θέσεις εργασίας.
2: Μιλάμε με έργα και μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης
0: το είπε. Μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, το είπε.
2: Είπε για κάτι άλλο. Προκαλώ, λέει, όποιον θέλει να αμφισβητήσει αυτά τα έργα να έρθει και να το κάνει, να μας πει ότι δεν έχουν γίνει. Ή να μας κρίνει στις 31 Δεκεμβρίου για όσα σας είπα ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος.
0: Και γι' αυτό το λόγο ανέφερε τις 16 δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, τον αυτοκινητόδρομο κτλ. Τα 7 έργα που ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους και τις 3 δράσεις που υλοποιούνται ως το τέλος επίσης του έτους. Και εδώ έχει κάτι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε.
2: Θα πούμε, γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά να πω για κάτι άλλο. Πήγαμε χτες, εμείς που τα γνωρίζουμε από κοντά και τα έχουμε ζήσει, τον ΑΕΣ Καρδιάς. Ο ΑΕΣ Καρδιάς είναι ένας εμβληματικός σταθμός της περιοχής, ο οποίος έχει σβήσει τα φουγάρα του το 2020. Προσέξτε, για μας αυτός ο σταθμός ουσιαστικά είναι ένα
0: παρελθόν. 6 χρόνια. Πολλά.
2: Ναι, περνάμε εκεί από το δρόμο Κοζάνης Πολεμαϊδές και τον βλέπουμε με κλειστά φουγάρα και θυμόμαστε τι γινόταν. Αυτός ο σταθμός βέβαια πρέπει να έχει κλείσει πολύ νωρίτερα, αλλά στάθηκε όρθιος για να στηρίξει την τηλεφώνηση της Πτολεμαϊδας τότε. Έτσι. Τέλος πάντων, ιστορία αυτά.
0: Ιστορία.
2: Πήγαμε σε αυτόν τον σταθμό χτες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένα παρατημένο βιομηχανικό εργοστάσιο και είδαμε το τι γίνεται εκεί μέσα. Προφανώς γίνεται μεγάλη μονάδα CCA που θα στηρίξει τις τηλεθερμάσεις. Ένα κομμάτι το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους και θα μπει και σε δοκιμαστική λειτουργία. Αλλά σε έναν άλλο χώρο του εργοστασίου δημιουργείται αυτό το μεγάλο νέο ενεργειακό hub όπου θα κουμπώνουν όλα τα μεγάλα έργα, είτε φωτοβολταϊκά, είτε μπαταρίες, είτε αντισωδαμές κτλ. Δηλαδή δημιουργείται ένα νέο ενεργειακό κέντρο στον ΑΕΣ Καρδιάς και μετά περιμένουμε προφανώς στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου το έργο που έχει χαρακτηριστεί game changer, το data center.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε τώρα όπως το λέει ο Ζήσης, γιατί έχει ο τίτλος «Κλείνει η ΔΕΗ, κλείνουν τα εργοστάσια». Έτσι, είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά συμβαίνει δίπλα εκεί, έτσι. Αυτό εξηγεί τώρα ακριβώς ο Ζήσης.
2: Τώρα καμία ΔΕΗ θα κλείνει, θα μην μιλήσουμε με οικονομικούς όρους το τι έχει κάνει η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια. Έτσι.
0: Ναι.
2: Το τι πέτυχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρόσφατα με προμετωπίδα και αυτά τα έργα και αυτό το επενδυτικό σχέδιο και τον data center που το έβγαλε μπροστά και εισέπραξε, δεν ξέρω κι εγώ, σε χρόνο ντετέ την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τώρα μιλάμε για συγκλονιστικά πράγματα τα οποία έχει κάνει η ΔΕΗ. Πριν κάποια χρόνια η αξία της είχε πέσει στα τάρταρα, είτε η μετοχή της, είτε η πραγματική της αξία.
0: Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λέμε, Ζήση. Γιατί πολλές φορές ο τίτλος γράφει «Κλείνουν τους λιγνίτες, κλείνουν τη ΔΕΗ», αλλά δεν λένε οι ίδιοι άνθρωποι ότι κλείνουν οι λιγνίτες, αλλά εδώ γίνεται επανάσταση.
2: Ναι. Εγώ δεν θέλω να μεταφέρω τώρα κάτι το οποίο είναι μια κοσμογονία εδώ. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν όντως και τα βλέπουμε. Η αφισβήτηση όμως, η στροφή της ψυχολογίας για τους Δημοκρατές παραμένει ακόμα και εδώ που γίνονται εκεί, θα γίνουν πολλά πράγματα.
0: Ακόμα γίνονται, υπάρχει αυτό. Ναι.
2: Και το λέω αυτό διότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό, Χρήστο μου, και το ξέρεις από την ημέρα που άρχισε να κλείνουν τα ορυχεία και οι σταθμοί και άλλες δραστηριότητες εδώ γύρω-γύρω, για την κάλυψη του κενού, η οποία προφανώς δεν έχει την ίδια ένταση ακόμα. Έχει χαθεί κάποιος χρόνος να αποδεχθώ ότι, ας πούμε, το πρόγραμμα του ΔΑΜ που είναι ένα νέο ΕΣΠΑ. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε με τη νέα προγραμματική περίοδο μαζί και τρέχει με τους ίδιους ρυθμούς όταν αυτό είναι ένα καινούριο πρόγραμμα, ενώ το ΕΣΠΑ έχει μεταφερόμενα προγράμματα και πάμε στα ίδια επίπεδα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή πρέπει να τα βλέπουμε αυτά, αλλά επιμένω και ως κάτοικος, ως πολίτης που ακούω και καταγράφω και ως δημοσιογράφος τις ανησυχίες του κόσμου, ότι οι αριθμοί μπορεί να λένε κάτι, αλλά δεν ενδεχομένως να μην αποτυπώνονται απευθείας στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία.
0: Ακριβώς.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτό πλέον έχει πάψει και θα δημιουργήσει μια ένταση και έναν πολλαπλασιαστικό αριθμό για θέσεις εργασίας, για την τοπική οικονομία, για νέες δραστηριότητες. Εδώ είμαστε και τα κρίνουμε όλα. Πάντως, να πω, έχει σημασία ότι η χθεσινή επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στη Δυτική Μακεδονία παρουσιάστηκε τόσο έντονα από την κυβέρνηση που είχε δοθεί στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης ως δραστηριότητα της χθεσινής ημέρας γενικώς, δηλαδή προαγγελία.
0: Ναι.
2: Νομίζω το είδες σε μεγάλα μέσα ενημέρωση.
0: Το είδα, το έλεγα νωρίτερα αυτό ακριβώς που λες. Ναι.
2: 7 υπουργοί λέει πάνε στη Δυτική Μακεδονία την Τρίτη.
0: Το είδα, το λέγαμε νωρίτερα, ναι.
2: Ο Πρωθυπουργός π.χ. ξέρω εγώ στη Λέρο που πήγε και 7 υπουργοί της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Ειδικά δηλαδή, στην κρατική τηλεόραση αυτό έγινε στον μέγιστο, θα λέγαμε, βαθμό, έτσι δηλαδή, όπως το...
2: Ναι, και σε πολλά site.
0: Και σε πολλά site.
2: Κυβερνητικά πέσα, αλλά η ενημέρωση που δίνεται κάθε μέρα από το Μαξίμου για τη δραστηριότητα της κυβέρνησης είχε αυτή την επίσκεψη μέσα. Έτσι, και ως προαναγγελία και προφανώς τώρα και με τα δελτία τύπου που έχουν στείλει και τα λοιπά. Νομίζω και στην Καστοριά
0: καταγράψαμε την υπόθεση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Περιμέναμε, για να σου πω την αλήθεια, περίμενα και ακριβή ημερομηνία. Δηλαδή, αν κάτι παραπάνω περίμενα, να πει ότι στις 2 Αυγούστου έχουμε την. Είπε τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά θα είναι την άλλη εβδομάδα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια θετική οπωσδήποτε εξέλιξη και ήδη έχουμε κάνει.
2: Θα έκανα μια άλλη εκτίμηση, αλλά δεν θέλω να το χαλάσω.
0: Για κάντε.
2: Οι επόμενες ημέρες είναι οι ημέρες επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Για να το αφήσουμε, ξέρεις, τον Πρωθυπουργό αυτό.
0: Ναι, ας το προκηρύξουμε εμείς και ας το πει ο Πρωθυπουργός. Προκηρύξαμε.
2: Εντάξει. Ότι είναι κλειδωμένο πλέον ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει εδώ και υπάρχει μια πληροφορία, Χρήστο, η οποία ελέγχεται ακόμα και δεν μπορεί να την πούμε με πλήρη βεβαιότητα, ότι υπάρχει πιθανότητα ο Πρωθυπουργός να είναι εδώ 2 ημέρες. Δύο ημέρες τώρα. Εντάξει, το 2 ημέρες, μην το πούμε, 48 ώρες. Μπορεί να υπάρχει διανυκτέρευση του Πρωθυπουργού στην περιοχή.
0: Στην Καστοριά, φυσικά, που έχουμε και δροσιά.
2: Καλά, πού άλλο θα έλεγες εσύ.
0: Πού να πούμε, να πες εσύ κανένα άλλο μέρος.
2: Καλύτερα να μην έρθει για διανυκτέρες στην Πιαστολία.
0: Αν και αγαπάει πολύ την, πάνω την, τη Σαμαρίνα, αυτά τα μέρη, πώς τα λένε και τα...
2: Αρκετά στα Γρεβενά.
0: Και τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα, για αυτά αγαπάει κατά εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει...
2: Ρε παιδί μου, ας έρθει εδώ και ας πει αυτά που πρέπει.
0: Και ας κοιμηθεί όπου θέλει.
2: Και ας κοιμηθεί, τι να σε πω, στο παγκάκι τώρα. Είναι δευτερεύον αυτό τώρα.
0: Αυτά επαναλαμβάνω, το περιμένουμε προς τα τέλη Αυγούστου. Πρωθυπουργό στην Δυτική Μακεδονία.
2: Έτσι, αλήθεια είναι. Για την κλεισούρα νομίζω ότι...
0: Είπε κάτι, είπε κάτι εδώ ο κύριος Δήμας, γιατί έβλεπα τις δηλώσεις του. Είπε κάτι ότι τις επόμενες μέρες ξεκινούν και πάλι οι εργασίες. Γιατί όπως ξέρεις, εκεί τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Τα συμβούλια έγινε και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, να τους πιστέψουμε και αυτούς τις επόμενες μέρες να ξεκινήσουν κανονικά οι εργασίες και στη Σύραγγα.
2: Κρατώ ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.
0: Το οποίο είναι Δεκέμβριο του 27. Το Δεκέμβριο του 27 θα δούμε. Θα τηρηθεί.
2: Εδώ ήταν και ο κύριος Σταυδαρίδης, νομίζω από εκεί ο κύριος Σταυδαρίδης, έτσι.
0: Ναι,
2: υφυπουργός ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε για τη στήριξη του κλάδου της Υγουνάς από το 2022 ή 2015.
0: Με 17 εκατομμύρια, τα γνωστά.
2: Και 17 εκατομμύρια το νέο πρόγραμμα και τα λοιπά, ναι. Εντάξει, μακάρι να στηρίζει το κλάδο της Υγουνάς.
0: Και λέει και υποστηρίζει ο κύριος Τσαβδαρίδης, για να το κλείσω, και ότι με αυτές τις ενέργειες και τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου δημιουργήθηκαν περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας στην περιοχή μας. Αυτά και από τον κύριο Τσαβδαρίδη χθες.
2: Μετράει, ο καθένας μετράει.
0: Ο καθένας μετράει. 500 εγώ, 11.000 ο Πιτσιάβας. Έτσι πάει δίκαια η Δυτική Μακεδονία, παιδιά. Καταλαβαίνετε, έτσι. Δίκαια πράγματα.
2: Όταν είδα το δελτίο τύπου της κυβέρνησης με τις 11.000, εντάξει, λίγο υπερέβαλα, θα έλεγα, δηλαδή τα κουμπώσαμε όλα μέσα, τα βάλαμε εκεί, βάλε και αυτό, βάλε εκείνο. Επειδή νομίζω ότι ήρθα χθες να μιλήσουν λίγο επί πραγματικών γεγονότων, θα έπρεπε λίγο να μαζευτεί αυτό το 11.000.
0: Δεν σου κάτσε καλά εσένα, έτσι. Εγώ μόλις το είδα με γούρλωσε το μάτι, να σου πω την αλήθεια.
2: Άσε εμάς τώρα μας καλά. Ο κόσμος, ρε Χρήστο, ξέρεις ότι είναι λίγο στα κάγκελα.
0: Πάει, ναι, πάει.
2: Δεν θέλει τις υπερβολές.
0: 10.000 και ο άλλος είναι άνεργος. Λέει, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι μου λέτε τώρα.
2: Για την ανεργία, μισό λεπτό. Τώρα είπες για την ανεργία. Ήταν εδώ και ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Καραγκούνης. Είπε λοιπόν ότι το τρίτο τρίμηνο του 19 η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία ήταν 23,8%. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι στο 11, κάτι δεν το θυμάμαι ακριβώς, τέλος πάντων πώς είναι. Άμα έχεις μπροστά σου το δελτίο τύπου, το λέει νομίζω εκεί μέσα. 11,87, τέλος πάντων πώς είναι. Ωραία, ναι. Είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν τον έχει βγάλει από το μυαλό της η κυβέρνηση, είναι από τα πραγματικά στοιχεία που υπάρχουν εδώ. Το θέμα πολλές φορές είναι τι ένταση εργασίας είναι αυτή.
0: Σωστό.
2: Τι απόδοση έχει αυτή η εργασία στον εργαζόμενο και πόσο σταθερή ενδεχομένως είναι η θέση εργασίας που έχει, έτσι, και τι μέλλον μπορεί να έχει. Okay, έτσι μετρέται η εργασία, τα έχουμε, ο δείκτης της ανεργίας έτσι μετρέται, τα έχουμε πει πολλές φορές, μπορεί να μην είναι πολλές φορές πλασματικός, αλλά αυτή είναι
0: αυτός είναι ο τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος.
2: Αυτή είναι η μέθοδος που μετρέται.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Ζήση. Γιατί χθες, πέρα από τις 16 δράσεις που έχουν ελοποιηθεί, ανακοινώθηκαν εκεί κτλ., ανακοινώθηκαν και 7 έργα που ολοκληρώνονται στο τέλος του έτους, που είναι μεταξύ άλλων και τα νέα δίκτυα φυσικού αερίου και στη δική μας περιοχή, στο Άργος κτλ. Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ανακοινώθηκαν και 3 δράσεις μεταξύ των οποίων και ένα νέο πρόγραμμα επιδότηση για τις αντλίες θερμότητας αλιακού θερμοσύμφωνος και φωτοβολταϊκά. Αυτό σημαίνει, Ζήση, ότι επειδή τα δίκτυα ολοκληρώνονται και ξέρεις ότι εδώ στην Καστοριά υπάρχει το πάγιο έτοιμα, έχει συμβεί στη Φλόρινα και έχει επιδοτηθεί η αγορά και η σύνδεση του Λέβητα και με το φυσικό αέριο, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί πια σε εμάς. Εδώ σε εμάς, αν θέλεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, πληρώνεις 100% χωρίς καμία βοήθεια από κανένα πρόγραμμα. Ρωτήθηκαν χθες εκεί οι άνθρωποι αυτοί.
2: Πώς? Νομίζω ότι οι αιτήσεις είναι λίγες για αυτό το λόγο, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
2: Σωστά δεν το λέω, στην Καστοριά.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι λίγες ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί περιμένουν όλοι μια. Υποτίθεται και εμείς εδώ και στα Γρεβένα την περιμένουν, από την αλήθεια. Και στο Μανιάκι και στο Άργος. Είναι οι τέσσερις περιοχές που γίνονται αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο. Οι τέσσερις πόλεις. Ρωτήθηκε, είπε κάποιος κάτι χθες γι' αυτό, ή από εδώ και πέρα, επειδή αναφέρθηκε και η νέα δράση για τις αντλίες θερμότητες και επιδότηση εκεί και ηλιακή θερμοσύφωση και φωτοβολταϊκά με μπαταρίες, αποκλείεται κάθε περίπτωση επιδότησης για λέβητες σε σύνδεση με το φυσικό αέριο?
2: Είναι αλήθεια ότι αυτή η ερώτηση δεν τέθηκε. Σου είπα χθες, πες μου μια ερώτηση και δεν μου στείλες.
0: Και έλεγα, ήθελα κάτι να ρωτήσω να πάρει.
2: Μα είδες. Και τους είχα απέναντι, δηλαδή, και δεν μας ξέφευγαν.
0: Πάντως, αν ήταν να πούν κάτι, θα το έλεγαν, φαντάζομαι.
2: Πολύ πιθανόν. Αν είχαν δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να ανακοινώσουν, θα το ανακοινώνουν.
0: Για να μην το ανακοινώσουν, ούτε καν τους περνάει το μυαλό.
2: Αυτό που ανέφερες τώρα πάντως είναι μια νέα ανακοίνωση και καλώς το έκανες για να το θυμίσουμε, αν πήγε κάτι καινούριο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Ένα από αυτά ήταν αυτό το πράγμα που είπες μόλις τώρα.
0: Αυτό το πράγμα. Ναι.
2: Για αντλή θερμότητα, φωτοβολταϊκό με μπαταρίες, ηλιακού θερμοσύμφωνες
0: Και τα λοιπά.
2: 60% επιδότηση.
0: 60% επιδότηση, ναι.
2: Για 10.000 νοικοκυριά στη Δυτική Μακεδονία αποκλειστικά θα καλύψει 40.000 πολίτες, από ό,τι είπε ο κύριος Χατζηδάκης αλλά και ο κύριος Τσάφος, γιατί το πρόγραμμα αυτό δεν είναι ΔΑΜ, είναι από πόλους.
0: Είναι έξτρα νέο πρόγραμμα επιδότησης, είναι κάτι άλλο, δεν είναι, όντως.
2: Έτσι, είναι από το πρόγραμμα του Υπουργείου Ενέργειας και εξαιρετικά έρχεται να κουμπώσει επιπλέον, ενδεχομένως για να καλύψει και κάποια κενά, του προγράμματος που περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα για τις αντλίες θερμότητας των 11 εκατομμυρίων.
0: Όπως καταλαβαίνεις, Ζήση, όλα σμπρώχνουν προς αντλίες θερμότητας. Είτε είναι εξοικονόμο, είτε νέα προγράμματα αυτά, κανείς δεν ασχολείται πια με το αέριο.
2: Νομίζω
0: όλοι επιδοτούν τις αντλίες θερμότητας και μπαταρίες.
2: Εδώ τώρα βεβαίως, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις κάνει κάποια συζήτηση με κάποιον ειδικό, αλλά από τα όσα ακούω εγώ, όταν το σπίτι σου, κατοικία σου δεν είναι ενεργειακά.
0: Είναι ένα σύνολο πραγματών, όντως, ναι.
2: Η αντλία θερμότητα θα σας πάει άπατη, έτσι.
0: Πρέπει να είναι το θωρακισμένο όλο το σπίτι σου για να μπορεί να έχουν όλα αυτά τα συστήματα την τέλεια απόδοση. Ναι.
2: Επίσης να πω ότι ήταν κάτι το οποίο, εντάξει, το είχε πει και ο Πρωθυπουργός προχτές στον F65, αλλά υπόθηκε με μεγαλύτερη ένταση τώρα και νομίζω θα έχει και ακόμα μεγαλύτερη στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ο δρόμος Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό, ωστόσο ο κάθετος άξονας, που νομίζω είναι το μόνο τυφλό σημείο εγώ σε επίπεδο κάθετων αξιών εντός.
0: Ναι, γιατί κατά τα άλλα με τον Ε65 νομίζω ότι οδικά ζήσει. Δεν ξέρω αν έχει κάποια αντίρρηση, αλλά δεν νομίζω.
2: Και πρέπει να έχουμε κλείσει. Η Καστοριά είναι οκ, ήταν κρεβενά στη σύνδεση αυτού του επίπεδου, έτσι.
0: Ναι, είναι αυτού του επίπεδου.
2: Άσε τώρα τα εσωτερικά δίκτυα που μπορεί να είναι κάτι άλλο, οι άλλοι δρόμοι κτλ. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πληγή αυτή ετών.
0: Ναι.
2: Έχει χαρακτηριστεί το έργο εθνικής στρατηγικής σημασίας και χρηματοδοτείται το επόμενο διάστημα με 113 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικότατη εξέλιξη. Α, και μας έδωσαν και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για αυτό το έργο. Το κρατάμε πριν 3 χρόνια. Μακάρι, θα πω εγώ. Για να κλείνει και αυτή η ιστορία.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει, μέσα στις άκρες μια επίσκεψη μεγάλης έντασης, δεν ξέρω. Είσαι και εσύ από τους παλιότερους, δεν ξέρω αν θυμάσαι τόσο μεγάλη ένταση σε επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου.
0: Νομίζω ότι σε τέτοια ένταση είναι και τόσο συντονισμένη και στοχευμένη, είναι σπάνια.
2: Και πρόσεξε, και άντε θυμόμαστε...
0: Είχαμε και πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν ένα κυβερνητικό κλιμάκι που ερχόταν να ανανομώ, που ερχόταν όμως κυρίως για να μας πει τι έχει γίνει και όχι... Ήταν σαν να...
2: Καλά κάνεις και αναφέρεις σε αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτά ήταν τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης.
0: Τα τοπικά σχέδια, μπράβο, ναι.
2: Ναι, για τα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κοντογεώργης, ναι. Ο είναι υπεύθυνος. Θυμίζω ότι ο κύριος Κοντογεώργης είναι υπεύθυνος πλέον.
0: Μίλησε για ποσοστά υλοποίησης.
2: Ναι.
0: 85% είπε για την Καστοριά έχουν υλοποιηθεί. Και την Κοζάνη.
2: Ναι, Καστοριά και Φλόρινα. Όχι, κάτσε. Καστοριά νομίζω παραπάνω. Ναι. Καστοριά και Γρεβενά 90 και Φλόρινα.
0: 85% είπε για Καστοριά και η Κοζάνη.
2: Α, okay.
0: Και 90% είπε για Γρεβενά και Φλόρινα.
2: Ναι, ναι, από το Δεκέμβριο του 24. Τέλος πάντων, αυτά μπορεί να τα τσεκάρω ακριβώς, δεν τα θυμάμαι. Αλλά θυμίζω απλά ότι ο κ. Κοντογιώργης είναι και ορισμένος από τον Πρωθυπουργό μετά την επίσκεψη Αμανατίδη και Βαπτσόγλου στο Μαξίμου.
0: Ναι,
2: για να μιλάει
0: ναι,
2: συνεχώς
0: ναι,
2: μαζί τους. Ναι. Και το κάνει.
0: Ναι.
2: Είπε κιόλας. Έχουμε και εντάσεις, είπε πολλές φορές. Αλλά βρίσκουμε την άκρη, είπε ο κ. Κοντογιώργης. Εντάξει. Okay. Δηλαδή, χτες εδώ στην Δυτική Μακεδονία δεν ήταν κάποιοι υπουργοί. Ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ξεκινώ από αυτό, έτσι. Δεν το συζητώ.
0: Φυσικά.
2: Ήταν ο κ. Κοντογιώργης που στο Μαξίμου έχει ένα ρόλο. Σημαντικό. Δεν είναι παρά τον Πρωθυπουργό. Καλά, για τον κύριο Παπαθανάση δεν μπορώ να πω γιατί είναι.
0: Είναι ο μόνιμος εδώ, δικός μας άνθρωπος.
2: Ο υπουργός της Δυτικής Μακεδονίας πλέον μας μιλάει με τα μικρά ονόματα, αν το πω έτσι.
0: Κυριολεκτικά όμως, ναι, όντως έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Μετά ο κύριος Δήμας που είναι υπουργός μεταφορών, υπήρχε δηλαδή μια καλή παρουσία. Και να πω ότι στήθηκε μια συνέντευξη τύπου που κράτησε πάνω από 2,5-3 ώρες. Δηλαδή δεν ήταν άντε να τους τα
0: και
2: πούμε.
0: Πότε τους πήγατε τους ανθρώπους να τους φιλοξενήσετε εκεί στην Κοζάνη, ρε παιδιά? Πού τους πήγατε? Δεν τους πήγατε
2: αλήθεια,
0: κάπου να φάνε οι άνθρωποι?
2: Είναι αλήθεια.
0: Κάπου να ξεκουραστούν οι άνθρωποι.
2: Τους είχε ένα γεύμα στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης, αλλά δεν
0: έχω. Πού, μέσα στην περιφέρεια, πού τους πήγατε?
2: Όχι, όχι, σε ένα μαγαζί εδώ.
0: Α, σε μαγαζί, μάλιστα.
2: Αλλά δεν ξέρω πώς πήγανε, γιατί όλοι είχαν πτήσεις.
0: Γι' αυτό λέω, τι ώρα πήγατε δηλαδή? Δηλαδή, άμα κράτησε και 2 ώρες συνέντευξη τύπου.
2: Θα σου πω. Εδώ στην.
0: Φτάσατε έξι εσείς.
2: Εδώ στην Κοζάνη το πρόγραμμα πήγαινε καλύτερα από τις προγραμματισμένες
0: ώρες. Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, ο κύριος Χατζηδάκης ήταν να έρθει 10:30 στον ΑΕΣ Καρδιάς και ήταν από τις 10:15 εκεί. Ναι. Σκέφτομαι ότι ουσιαστικά περίμενε και όλους τους δημοσιογράφους να έρθουν για να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα. Και δεν καθυστερούσαν. Ναι. Η καθυστέρηση, αν υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, ήταν μέχρι να έρθουν οι υπόλοιποι από τις άλλες περιοχές. Ο κύριος Δήμας της Καστοριάς, ας πούμε, ο κύριος Παπαθανάσης από τη Φλόρινα κτλ. Αλλά οκ. Πήγε καλά, δεν είχε ταλαιπωρία αυτό το πράγμα.
0: Επειδή το λες έτσι, πήγε καλά. Γενικά, αν σου ζητούσα να βαθμολογήσεις αυτή την ιστορία, την χθεσινή, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, τι θα βάζαμε?
2: Είχα πει την προηγούμενη φορά.
0: Με άριστα το 10.
2: Είχα πει πότε μιλήσαμε ξανά, τη Δευτέρα είχαμε μιλήσει.
0: Και χθες μιλήσαμε για λίγο.
2: Ναι, σωστά, αλλά τη Δευτέρα δεν είχαμε πει ότι υπάρχουν πολλά σχόλια,
0: ναι,
2: για το ποιος είναι ο σκοπός
0: με το αποτύπωμα.
2: Έχω κάνει λίγο μια στροφή στο ότι ακούστηκαν κάποια πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Που έχουν ένα ενδιαφέρον για να τα ακούσεις.
2: Ναι, ναι, υπάρχει, αλλά επαναλαμβάνω, βγήκε ξανά μπροστά η ΔΕΗ, το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ, που δίνει μια τεράστια ένταση, έτσι.
0: Και που κάνει τη διαφορά σε όλα αυτά που...
2: Κάνει τη διαφορά, ξεκάθαρα κάνει τη διαφορά και μπορεί να αποτυπώσει πιο εύκολα, αν θες, και την ένταση των θέσεων εργασίας, αλλά και όσων θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Δηλαδή τα έργα της ΔΕΗ, ως από ενεργειακό αποτύπωμα, δίνουν και οικοδομικό αποτύπωμα, βαριές εργασίες. Καταλαβαίνεις τι κόσμο θα χρειαστούν και πόσο χρόνο για να γίνουν. Άρα θα υπάρχει μια ένταση εργασίας σε αυτό το επίπεδο, το λέω. Μακάρι, εδώ είμαστε. Ο κόσμος όμως επιμένει, θα έχει τους προβληματισμούς του και καλά θα κάνει, έτσι. Και βεβαίως να πω και κάτι άλλο. Μιλούσα χθες με έναν βουλευτή, δεν θα πω από ποια περιοχή, εδώ που μου έλεγε για τον Ε65 και τις προσπάθειες που κάνει το τελευταίο διάστημα ώστε να προβάλλει την περιοχή του στην Αθήνα, ναι, με προμετωπίδα τον Ε65.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουν μπει σε αυτή τη λογική, σε αυτό το λούκι και εδώ σε εμάς, πρέπει να σου πω.
2: Και καλώς θα κάνουν. Θυμίζω ότι στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει κλείσει ένα τεράστιο χώρο στο μετρό του Συντάγματος. Όσοι βρεθείτε στην Αθήνα, μπορείτε να περάσετε, για να προβληθεί η Δυτική Μακεδονία σε τουριστικό επίπεδο 2 μέρες, 500 τετραγωνικά νομίζω είναι ο χώρος, στο μετρό του Συντάγματος, παραλαμβάνω. Και σε ό,τι προσπάθεια τουριστικής προβολής γίνεται για τη Δυτική Μακεδονία, ο Περιφερειάρχης ο ίδιος έχει δώσει εντολή να προβάλλεται το Ε65 ως συγκριτικό πλεονέκτημα πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι άμας έκανα έναν δρόμο, εντάξει. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ιστορία.
0: Είναι πολλοίς κόσμος που τον πιστεύει πάρα πολύ αυτό το δρόμο.
2: Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ.
0: Τον πιστεύεις?
2: Το πιστεύω πάρα πολύ και για το προς τα κάτω,
0: ναι,
2: δηλαδή να πάμε γρήγορα σε περιοχές οι οποίες ήταν λίγο αποκλεισμένες από εμάς, μέχρι και την Αθήνα, που ήθελε ώρες, αλλά νομίζω και στο ότι θα επιλέγεται πλέον η Δυτική Μακεδονία πιο εύκολα από τους ανθρώπους.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
2: Των αστικών κέντρων των μεγάλων Αθήνας.
0: Το τσίκ εκείνο για να πάρεις την απόφαση να έρθεις.
2: Ναι, ρε παιδί μου, που ψάχνουν, ξέρεις, τα Σαββατοκύριακά τους και λένε τώρα Καστοριά.
0: Πού θα μπλέξει εγώ.
2: Τώρα δεν είναι τόσο. Αυτό ένα Σαββατοκύριακο.
0: Τώρα είναι σχεδόν τίποτα.
2: Ωραία. Και λοιπόν τώρα πλέον είναι και στο χέρι μας να το εκμεταλλευτούμε όλο αυτό.
0: Έτσι.
2: Σταδιακά.
0: Έτσι.
2: Αύριο δεν θα έχει η Δυτική Μακεδονία ξαφνικά τουρισμό.
0: Ναι, γιατί έγινε ο δρόμος. Θέλει να το χτίσουμε σταδιακά.
2: Θέλει να το χτίσουμε με σοβαρότητα αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, εμείς το βλέπουμε και μια άλλη διάσταση. Εδώ ξέρεις ότι υπάρχει και θέλουμε να συνδέσουμε μετέωρα με την Βυζαντινή Καστοριά. 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες στα μετέωρα ετησίως. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το κομμάτι, ειδικά για μας, τη σύνδεση μετεώρων Καστοριάς μέσα από το θρησκευτικό τουρισμό, παίζει και αυτό μεγάλη.
2: Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές αναφορές εκεί στη Θεσσαλία και στην περιοχή που ανέφερες τώρα, ανησυχία στο ότι μπορεί να μετατοπιστεί ένας ιστορικός τουρισμός προς άλλες περιοχές, ναι, όπως η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία.
0: Γιατί μέχρι σήμερα φτάνουν μέχρι εκεί, ακριβώς, μέχρι εκεί φτάνουν.
2: Ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς. Άρα, δηλαδή, υπάρχει ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το πάρεις και να το φέρεις προς τα πάνω.
0: Σωστά.
2: Σιγά σιγά σε εμάς. Εδώ κρινόμαστε λοιπόν.
0: Εδώ κρινόμαστε όλοι.
2: Αυτό εννοώ. Ναι.
0: Ζήσει. Καλά να περάσει το υπόλοιπο της πολύ καυτής μέρα σήμερα. Δεν ξέρω, εμείς λιώνουμε ήδη στην Καστοριά, δεν ξέρω τι παθαίνετε.
2: Εδώ έχει ένα καλό αεράκι. Δηλαδή,
0: αεράκι έχετε. Εμείς εδώ αυτή την ώρα, τι να σου πω, έχουμε 28 ήδη βαθμούς κατευθείαν. Την ώρα.
2: Εντάξει, τόσο μπορεί να έχουμε και εμείς τώρα αυτή τη στιγμή. Μην βγάλω
0: λάξει,
2: δηλαδή,
0: αεράκι.
2: Αλλά είναι καλά, δηλαδή ανοιχτά. Μήπως επειδή είμαι στο στούντιο τώρα και βράζει.
0: Γιατί και εγώ.
2: Στο στούντιο έβραζα πριν, θέλω να εξαφανιστώ.
0: Εδώ έχω ένα υπερσύγχρονο ανεμιστήρα, είναι μια χαρά. Αλλά δεν.
2: Ανεμιστήρα.
0: Κολλάμε. Κολλάμε.
2: Άντε να τελειώνει.
0: Άσε με τα εργοτήσεων, πάθαμε τις ψήξεις. Άστο, δεν είμαστε για πολλά. Παππούδες.
2: Η μεγαλύτερη επένδυση της ανθρωπότητας, Χριστό. Άστο.
0: Λοιπόν, έγινε ζήσι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ μου βοήθεια και σήμερα.
2: Καλημέρα.
0: Χελένα, πάμε. Χορηγό και διαφημιστικό.
1: Ναι, να πάμε και εκδάπ με ψυχαγωγό. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το εκδάπ με ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας και τώρα. Τι είπα? Αναμένουμε, είπα. Έχω ξεκινήσει, ήθελα να πω, παιδιά. Έχω ξεκινήσει και τρέχουν ήδη οι αιτήσεις. Έχουν αρχίσει οι αιτήσεις και μέχρι 5 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία. Καλέ! Μέχρι 5 Αυγούστου κάνετε τις αιτήσεις σας κανονικά, κανονικότατα. Σε ό,τι αριθμό και αν τελειώνει το αφημί σας, μέχρι 5 Αυγούστου κάνουμε κανονικά τις αιτήσεις μας. Οπότε για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια σχετικά με την αίτησή σας, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-024-111.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
0: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές.

0: Μηχανική Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
1: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Antennes FM 93,6.
5: Πάμε, επιστρέφουμε και πάμε να μείνουμε στο ίδιο κλίμα των χθεσινών επισκέψεων και εξαγγελιών. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ελληνική Λύση έχουν βγάλει τοπικά ανακοινώσεις και σχόλια για τα του φράγματος κυρίως που ακούστηκαν από χθες και από τα πιο επίσημα χείλη. Η Πάσο Μαλέα θα είναι σε λίγο μαζί μας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και πάμε, Ελενάκη, λίγο χορηγούς.
6: Να πάμε και Messi Marvels, λέω. Messi Marvels, γιατί αυτό το διάστημα ξέρω ότι εσείς οι γονείς που είναι καλοκαίρι ψάχνετε ωραία πράγματα να κάνετε με τα παιδάκια σας. Και το Messi Marvels για όλο το μήνα Ιούλιο είχε ετοιμάσει τα πολύ ωραία καλοκαιρινά του εργαστήρια. Μία Παρασκευή μας μένει, αυτή η Παρασκευή για τον μήνα Ιούλιο με τα καλοκαιρινά μας εργαστήρια. Little Explorers Summer Workshop αυτή την Παρασκευή. 11 με 12 το πρωί για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με συνοδό. Και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω αυτή την Παρασκευή 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Τι θέλω να κάνετε τώρα εσείς οι γονείς? Θέλω να μπείτε Facebook και Instagram Messi Marvels, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να δηλώσετε τη συμμετοχή και του δικού σας παιδιού, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά θέλω να μας καλέσετε στο 24670 24 639 ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47. Messi Marvels, χάος. Πού φέρνει χαμόγελα?
5: Δελτίο τύπου λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ βγαίνει για το φράγμα Νεστορίου μετά τα χθεσινά. Τη γράφει σαν τίτλο «Θετική δημοπράτηση, οι απαντήσεις όμως για τις καθυστερήσεις, το κόστος και το σχέδιο υποδομών της Καστοριάς εξακολουθούν να εκκρεμούν». Βάσο Μαλέα μαζί μας. Σε Βάσο, καλημέρα.
7: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στους ακροατές. Τώρα, Χρήστο, γελάω να σου πω κάτι. Γιατί την ανακοίνωση την έβγαλα ως περιφερειακή σύμβουλος, θα πω. Μαζί με τη Γεωργία Τσιπηλιά.
5: Α, ναι, συγγνώμη, είναι από αυτό.
7: Λες εσύ Βάσο Μαλέα ΠΑΣΟΚ, ναι, ταυτόχρονα, είναι εντάξει.
5: Οπότε μπερδευτήκαμε λίγο, ναι. Βάσο Μαλέα λοιπόν είναι λόγω.
7: Ναι. Ως περιφερειακή σύμβουλη.
5: Φαντάζομαι όμως ότι και σα Βάσο Μαλέα και σα Ζεμπιλιάδου και σα ΠΑΣΟΚ είναι ταυτόσιμο.
7: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να συζητηθεί στα όργανα για να βγει μια ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ.
5: Ωραία.
7: Εντάξει.
5: Ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει βγάλει ανακοίνωση, όντως. Έχει βγάλει η παράταξη Ζεμπιλιάδου.
7: Ναι, γιατί το παρακολουθούμε στενά.
5: Έβγαλε η Ολυμπία Τελιγιορίδου, βέβαια, μια ανακοίνωση.
7: Δεν την είδα.
5: Θα την διαβάσουμε για αυτήν στην πορεία.
7: Εντάξει.
5: Παρακάτω.
7: Λοιπόν. Επειδή το παρακολουθούμε και επειδή έχω κάνει και ερωτήσεις και στη λογοδοσία και συνέχεια ενδιαφερόμαστε για το θέμα αυτό, είπαμε να βγάλουμε. Ήμουν και καλεσμένη και ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ τον κύριο Σαββόπουλο που με κάλεσε στην ενημέρωση αυτή. Ήταν μια θετική, μπορώ να πω, πράξη, έτσι, το να καλείς και την αντιπολίτευση να ενημερώνεται για τα θέματα αυτά. Είναι καλό. Να πω τώρα λοιπόν ότι η χθεσινή. Εγώ να χαιρετίζουμε, όπως σας είπαμε, τη διαδικασία αυτή.
5: Βάσο μου, για να το βάλω λίγο σε ένα σωστό δρόμο. Η χθεσινή εξαγγελία, νιώθεις ότι ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενες εξαγγελίες? Ακόμη και από τον Πρωθυπουργό.
7: με προβληματίζει πραγματικά πάρα πολύ. Το γράφω και στην ανακοίνωση.

0: θα ήθελα ως ένας αισιόδοξος άνθρωπος, ένας πολίτης της Καστοριάς που χρειάζεται πραγματικά να δει έργα στον τόπο του, θα το ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να συμβεί, να προχωρήσει το έργο αυτό. Όμως παρόλα αυτά, βλέποντας όλη τη διαδικασία, εντάξει, καλά έγινε, θελοπρατήθηκε και βρέθηκε το χρηματοδοτικό εργαλείο και το χαιρετίζουμε. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία από εδώ και πέρα. Θα υπάρχουν ανάδοχοι, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χτυπήσουν τον διαγωνισμό για να πάρουν το έργο. Και πώς θα προχωρήσει, δηλαδή, είναι ένας μεγάλος προβληματισμός για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Πάντως, αν δεν βγάλουμε καλά, και σε προκήρυξη το διαγωνισμό, δεν θα το μάθουμε αυτό. Δηλαδή, αυτά ναι, από τα βήματα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε.
0: Είναι θετικά βήματα, το γράφουμε και στην ανακοίνωσή μας. Είναι θετικά βήματα, τα χαιρετίζω. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους, δίπλα σε κάθε θετική εξέλιξη. Όμως, ταυτόχρονα θα παρακολουθούμε και θα είμαστε και σκληρά, ας πούμε, σκληρή κριτική για ό,τι δεν προχωράει, ό,τι έγινε μέχρι τώρα. Δηλαδή, 7 χρόνια καθυστερήσω και τα προηγούμενα χρόνια, όμως, τα 7 χρόνια που ήρθε ο κ. Πρωθυπουργός. Ακούσαμε υποσχέσεις από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού, από κυβερνητικά στελέχη που ερχότανε. Για το ίδιο το φράγμα του Νεστορίου, αλλά και για τα όλα τα έργα που είναι να γίνονται στην Καστοριά. Και τελικά βλέπουμε να σχέρονται μεταξύ τους, γιατί και χθες έγινε αυτό. Κύριε Αντωνίου, της άρεσε πάρα πολύ όσα ότι γίνουν. Πιστεύω ότι έχουν γίνει στην Καστοριά πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς δεν ζει εδώ. Δεν καταλαβαίνει το τι βιώνουν οι Καστοριανοί πολίτες. Αυτό που. Το νιώθουμε ως, το έχω πει πολλές φορές, ως γονιός, ως εκπαιδευτικός, ως άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, είναι αυτή η κατάρρευση, η δημογραφική, μεγαλύτερο πρόβλημα, η δημογραφική κατάρρευση του νομού μας Χριστό και η απογοήτευση που νιώθουμε όλοι μας. Έτσι, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει προοπτική. Χριστό, τα ερωτήματα παραμένουν αμήλικτα. Γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ 7 χρόνια να φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
1: Πιστεύεις ότι αν δοθεί μια ικανοποιητική απάντηση θα βοηθήσει κάπου αυτό?
0: Όχι, βοηθάει στη διαφάνεια, στο να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το να γνωρίζουν οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει, να υπάρχει αντιαφάνεια και λογοδοσία, είναι θέματα
1: δημοκρατίας. Σωστά, για όλους τους πει χάθηκαν 7 χρόνια. Τι ψάχνεις τώρα, ρε Βάσο, Μαλέα, τι ψάχνεις τώρα?
0: 7 χρόνια, ξέρεις, με Χρήστο όμως, 7 χρόνια εκτινάχθηκε το κόστος. Από τα 29 εκατομμύρια στα 80,6
1: ναι,
0: εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αυτήνα? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη
1: καλά,
0: για αυτό που ζει η Καστοριά, Καστοριά σήμερα?
1: Σε αυτή την αλλαγή παίζει ρόλο βεβαίως η αύξηση των τιμών που όχι απλά υπερδιπλασιάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως τα οικοδομικά υλικά.
0: Αλλά, ευθύνη, θα πρέπει να έχει μια ευθύνη, πολιτική ευθύνη.
1: Βλέπεις, επειδή παραδόθηκε πρόσφατα το Y65, από το 2007 επίσης, ταλαιπωριόμαστε με αυτά τα κομμάτια.
0: Πόσο παραπάνω πλήρωσε ο ελληνικός λαός για αυτές τις καθυστερήσεις, αυτό λέω.
1: Ξεκίνησε με 500 και έφτασε στα 2 δις. Απλά πράγματα.
0: Και εμείς ζητήσαμε να μας δοθούν τα σχετικά έγγραφα, αλληλογραφία, για να γνωρίσουμε όλοι τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί το Υπουργείο γνώρισε ή δεν γνώρισε ότι ο τρίτος υποκατάστατος δεν μπορούσε να αναλάβει το έργο.
1: Ναι.
0: Και επίσης η απάντησή του δεν είναι και πολύ ξεκάθαρη. Νομικά θεωρεί ότι δεν μπορεί να πάρει το έργο αυτό.
1: Πάντως, τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, η Νέα Δημοκρατία κάνει μια επίθεση έργων. Δηλαδή,
0: όχι επίθεση εξαγγελιών, όχι
1: αργότερα. Όχι, μισό λεπτό. Παρέδωσε ε65. Παρέδωσε ε65. Βγάζει τώρα το φράγμα. 17 εκατομμύρια για τους γουναράδες, τρίτο πρόγραμμα. Ξέρεση του κλάδου των Σέιμπολ από τις εξαγωγές στην Ρωσία. Γενικά κάνει μια επίθεση, θα λέγαμε, έργων επικοινωνιακά. Δουλεύει αυτό? Περνάει?
0: Δεν ξέρω, ρωτήσω τους πολίτες άμα είναι ευχαριστημένοι με όλα αυτά. Εγώ να σας πω.
1: Όχι, δηλαδή, εσένα. Εσύ σαν πολίτης, αυτά σε συγκίνησαν καθόλου ή
0: όχι,
1: το προσπέρασες?
0: Μα το έχω δηλώσει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Ακούμε και το τρίτο πρόγραμμα αυτό για τη Γούνα, ναι, και τα προηγούμενα δύο που λέει ότι έκανε και τα προγράμματα, ναι, για τους εργοδότες, για τους εργαζόμενους. Έχουμε δει πραγματικά ότι υπάρχει προοπτική στον κλάδο, έχουν βοηθήσει. Εγώ κατέθεσα ένα πρόγραμμα στρατηγικού, πώς μπορούμε να πάμε να πάει η Καστοριά, μπροστά και ο κλάδος της υγνοπίας στην συγκεκριμένη περίοδο της παγκοσμιοποίησης. Έχουν κάνει, ήδη έχουν πληρώσει περιφέρεια για να γίνει τέτοιο πρόγραμμα. Από αυτό το πρόγραμμα, Χρήστο, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ποιος νέος θα μείνει στον κλάδο αυτό να? Ωραία, θα δοθούν, να σου πω κάτι, θα δοθούν και το πακέτο, θα πληρώσουν οι άνθρωποι του κλάδου αυτού τα χρωστούμενα, γιατί χρωστάνε αφού μένουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις τους. θα καλύψουν κάποια. Και υπάρχει μετά προοπτική από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει στήριξη των νέων ανθρώπων, όπως εκείνη στην Κίνα, όπως είδαμε τους Κινέζους επιχειρηματίες, νέα παιδιά να έρχονται εδώ και το στηρίζει το κράτος τους και κάνουν επενδύσεις και αν αποτύχουν τους αναστηρίζει και δεν τους έχει αποτυχημένους που τους πετάει απ' έξω. Αυτά θέλουμε να δούμε.
1: Όμως το να τα λέμε είναι όμορφο. Δηλαδή, πες το Πασόκ έχει διάφορη στην εξουσία. Αυτά είναι τόσο απλά να γίνουν εδώ, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι απλά. Θέλει όμως να κάτσουμε κάτω, να σωθούμε όλοι μαζί και να συνεννοηθούμε όλοι μαζί. Χρηματοδοτικά πακέτα υπάρχουν. Ας κάτσουν να τα ψάξουν. Εγώ πρέπει να τους πω ποια πακέτα είναι, που εγώ είμαι υποτίθεται και αδαής η καινούργια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν εδώ
1: όμως πρόσχεμε λίγο Βάσο. Χθες εδώ ήταν 7 κορυφαίοι υπουργοί. Δηλαδή να δούμε λίγο και την ποιότητα ή την διαβάθμισή τους. Μιλάμε για 11.000 θέσεις εργασίες και κοντά στα 5,5 δις χρήματα για την μετά λιγνίτη αποχή στη Δυτική Μακεδονία. Είναι νούμερα που ζαλίζουν λογικά. Τα ψάχνετε, τα επεξεργάζεστε από χθες.
0: Να τα δούμε, εννοείται, να τα δούμε πρώτα. Πόσες φορές έχουν γίνει αυτές οι εξαγγελίες? 7,5 δις είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στη μεταλλεκτική με το Ταμείο Δίκες Μετάβασης. Από αυτά δεν έχουμε δει τίποτα. Ελάχιστα έχουμε δει. Πραγματικά, δηλαδή οι Καστοριανοί πολίτες και οι δυτικές της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε κουραστεί. Έρχονται κλιμάκια προεκλογικά γιατί πλησιάζουν εκλογές. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι το Σεπτέμβριο, θα είναι τον Οκτώβριο, θα είναι του χρόνου, δεν ξέρω. Πάντως η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε. Το να έρχονται συνέχεια κλιμάκια και να υπόσχονται προεκλογικά και στο τέλος, στην ουσία πραγματικά, να μην συμβαίνει τίποτα, μην συμβαίνει κάτι. Πραγματικά, τι να πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι τουλάχιστον απογοητευτικό.
1: Πάντως, επαναλαμβάνω, έχουμε και σίγουρα και κάποια δεδομένα. Έχουμε παράδοση εξήλων επί 5 και την άλλη εβδομάδα δημοπράτηση. Αυτό τουλάχιστον διαβαίνεται σε όλους τους τόνους. Έχουμε δηλαδή πραγματικά στοιχεία μπροστά μας στα χέρια μας. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια.
0: Το χαιρετίζω, το είπα και εμείς, το χαιρετίζουμε. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε την εξέλιξη και θα είμαστε δίπλα. Έτσι, σε κάθε... Το φράγμα όμως, Χρήστο, το φράγμα. Δεν είναι ένα κομβικό έργο. Όμως χρειάζεται ένα συνολικό. Αυτό θέλω να πω. Η ερώτηση που έκανα εγώ ήταν αυτή. Χρειάζεται ένα συνολικό σχεδιασμό υποδομών για να βγει η Καστοριά από το τέλημα. Ουσιαστική απάντηση δεν δόθηκε για
1: πάντως, ο κύριος Σαββόπουλος χθες μας έλεγε, Βάσο, ότι εάν δεν έχουμε καθυστερήσει αυτή την ιστορία, θα έχουμε ένα φράγμα έτοιμο το 2030 ή ίσως και
0: μακάρι.
1: Το 29.
0: Μακάρι.
1: Δεν ξέρω. Μοιάζει απίστευτο με αυτά που έχουμε ζήσει, αλλά
0: ναι.
1: Να το δούμε. Ότι μπορούμε να έχουμε, είναι εφικτό να έχουμε το 2009 το φράγμα. Ούτε καν το 30.
0: Πραγματικά, μακάρι να συμβεί. Χρειαζόμαστε όμως πέρα από το φράγμα, δεν το θα έχουμε ακόμα μια λίμνη για τουριστικούς λόγους που είπε ο κ. Βελίδης. Δεν το θα το χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό. Το χρησιμοποιούμε
1: ένα κομμάτι του αξιοποίησης του φράγματος είναι και αυτό πάντως.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: καλό,
1: δεν το βγάζουμε
0: είναι
1: έξω.
0: Το, όπως και στο Σεσάνι,
1: είναι μια νέα λίμνη πλαστήρα ουσιαστικά, έτσι την παρομοιάζουν. Με αυτό που θα γίνει εκεί, θα προσομοιάζει με μια λίμνη πλαστήρα.
0: Το έχουμε πει και άλλες φορές, Χρήστο. Ο τουρισμός σε ένα τόπο δίνει το 12% του ΑΕΠ του.
1: Ναι.
0: Για να προχωρήσουν όμως και να υπάρχει ανάπτυξη και προοπτική, είναι να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής στο επόμενο στάδιο. Άρα λοιπόν, άμα δεν έχετε αρδραστικά δίκτυα, να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας, η κτηνοτροφία, να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα τα δικά μας στον τουρισμό, δεν έχει. Έρχονται, το βλέπουν και φεύγουν.
1: Ναι.
0: Οι έρχονται, μένουνε, παίρνουν προϊόντα από την Λάρισα, από τη Θεσσαλία, από τη Θράκη, ψωνίζουνε αυτά που θα καταναλώνουν οι τουρίστες και πάλι θα έχει μεγάλο κέρδος για την περιοχή. Πέρα από αυτό όμως, αν δεν υπάρχει το αδερφικό και γενικά τα δίκτυα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ανάπτυξη τέτοια. Ή επίσης όπως και η παραγωγή ενέργειας, την οποία θα την εκμεταλλευτεί, ξανά το λέω, όχι ιδιώτης, ο Δήμος και η Περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Προς όφελος των πολιτών της Καστοριάς, έτσι. Πρέπει να αξιοποιήσει το αεροδρομίο, σιδηρόδρομος. Υποσχέσεις αόριστες ήταν αυτές. Διασύνδεση με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Άλλες υποδομές που θα μπορούν να κάνουν ένα κόμβο την Καστοριά, κόμβο κάργο, κόμβο μετακινήσεων. Αυτό πρέπει να δούμε.
1: Μάλιστα. Πάντως σε λίγο να ξέρεις, αν δεν είναι ήδη εδώ δηλαδή, ο κύριος Αμανατίδης θα επιβλέψει εργασίες ασφαλτόστρωσης Αγία Κυριακή Ροπηγή. Και μετά θα δώσει και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος drone με θερμική κάμερα στο ΕΤΑ Καστοριάς. Συν το γεγονός ότι θα δει και τις εργασίες στην αίθουσα του αμφιθεάτρου στην την περίφημη αυτή αίθουσα που έγινε τόσο πολύ.
0: Αυτό είναι επιτυχία
1: λόγος
0: του κυρίου Αμανατίδη. Αυτό είναι μια συνέχεια της περιφερειακής ενότητας, του Περιφερειακού Συμβούλου. Αν δεν ήταν ο κύριος Αμανατίδης, ήταν την κυρία Τσιμπηλιά, τον κύριο Σκασαπίδης, αυτά έργα θα γινόταν, έτσι. Να ερχόμαστε και να λέμε ότι είναι δική μας επιτυχία.
1: Εγώ είναι εδώ για να τα επιβλέψει σήμερα, γι' αυτό το λόγο είναι εκεί.
0: Θα είναι νομίζω αυτό. Κάτι και υπάρχει μια συνέχεια και καλό είναι να υπάρχει μια συνέχεια, όμως πρέπει να υπάρχει και μια συνεργασία όλων των. Έτσι πως έχει γίνει πια ο κανονισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι τραγικός.
1: Αυτό πρέπει να το τώρα, μια και είπες και τοπική αυτοδιοίκηση, χθες ο Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση και θέλω λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω τι πιστεύεις, αλλά ο Τσίπρας είπε οικονομική αυτοτέλεια σε περιφερίες και δήμους με μια πρίκα που θα δεις στην αρχή κοντά στα 15 δις. Από εκεί και μετά διεύρυνση των 332 δήμων και αύξησή τους κατά 150 στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι αναλογικά σε εμάς χωράν σίγουρα ένας, ίσως ένας ακόμα. Και βέβαια πίσω από αυτή την υπόθεση είναι και ο τρόπος και διαδικασία εκλογής δημάρχων και περιφερειακών που θέλει να επαναφέρει, βέβαια δεν έγινε ακόμη πρώτη φορά για να το δούμε, θα γίνει σε προσεχείς εκλογές, θα επαναφέρει τη δεύτερη Κυριακή για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Θες ένα σχόλιο να μας κάνεις?
0: Ναι, εντάξει, εγώ προσωπικά το λέω.
1: Επειδή είσαι και άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, λοιπόν.
0: Η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής για μένα ήταν τραγική. Και όχι μόνο η κατάργηση, γιατί στη δεύτερη Κυριακή υπήρχαν συνθέσεις, συνδυασμοί. Δηλαδή, καθώς και συζητούσες και έβλεπες και με τους άλλους συνδυασμούς τι μπορεί να γίνει. Τώρα, αυτό που έχει με οποιοδήποτε ποσοστό να βγαίνει ο πρώτος ή ο δεύτερος στην επιλογή θα είναι και πολύ πολύπλοκο. Δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν θεωρώ δημοκρατική διαδικασία. Αλλά επίσης και το πώς λειτουργούν τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Ο πρώτος θα παίρνει όλα. Και δηλαδή για ποιο λόγο να υπάρχουν, να σας πω. Ακόμα και τώρα το νιώθω εγώ. Για μερικές φορές λες για ποιο λόγο να πηγαίνω σε περιφερειακά συμβούλια. Όταν υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις ήδη από την πρώτη δύναμη, μερικές φορές λες για ποιο πηγαίνουμε. Δηλαδή πηγαίνουμε, βλεπόμαστε, λέμε ένα γεια και φεύγουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και αν καταθέτουμε τις απόψεις μας, αφού δεν ληφθούν υπόψη, δεν είναι υποχρεωτικό να ληφθούν υπόψη. Δεν λειτουργεί όμως έτσι η δημοκρατία και κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση, Χρήστο. Αυτό λέω.
1: Βάσο μου, πέρα από την εκλογή, πιστεύεις ότι όμως σηκώνει ένα Δήμο ακόμα, παραδείγματος χάρη?
0: Καλό θα ήταν. Εγώ προσωπικά με ρωτήσει, καλό θα ήταν.
1: Καλό θα ήταν, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έχεις και καμιά ιδέα ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός?
0: Οι τοπικές κοινότητες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ισχύ. Αν δεν υπάρξει κάποιο Δήμο.
1: Καλά, αυτό είναι μια γενικότερη.
0: Όχι γενικότερη. Πρέπει να υπάρχουν να έχουν δύναμη, να έχουν την οικονομική αυτοτέλεια και να μπορούν να κάνουν.
1: Πάντοτε το λέμε, αλλά ποτέ δεν γίνεται. Αυτό εννοώ.
0: Δυστυχώς. Ναι, άμα δεν απαιτήσουμε όμως όλοι μαζί. Αυτό λέω.
1: Ωραία. Βάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, Βάσο Μαλέα. Με αφορμή την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Συνδυασμός Ελπίδα της Ζεμπελιάδου για την επίσκεψη και τις ανακοινώσεις χθες. Λοιπόν, Χελένα,
2: Father.
1: Πάμε για χορηγό και διαφημιστικό.
2: Ναι, να πάμε Αγκίστρι. Αγκίστρι, λέω. Να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας τα πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, που είναι πεντανόστιμες, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την υπέροχη αυλή μας. Χαιρετισμούς να πω στο Αμίντεο που μας ακούνε και έχει πάρα πολύ ζέστη και στο Αμίντεο.
1: Ωραία, Αμίντεο, δύναμη.
2: Λοιπόν, πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Οπότε η αυλή στο Αγκίστρι που έχει και τη δροσίτσα της, τη σκιά της και όλα αυτά είναι νομίζω όαση για τώρα το καλοκαίρι. Να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, όλα αυτά στην νότια παραλία. Αλλά και delivery, να έρθουν όλα στο σπίτι σας. Αν προτιμάτε τη δροσιά του σπιτιού σας δηλαδή. Delivery μέσω e-food, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Όλο επαναλήφθη λέει η τηλεόραση. Μόνο Αντένα έχει βάλει μια καινούργια σειρά. Κωνσταντίνου και Ελένης λέγεται. Αυτά λοιπόν. Πάμε
2: διαφημιστικά. Πρώτη φορά μετά από χρόνια ο Αντένα βάζει Κωνσταντίνου και Ελένης βράδυ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Και νιώθω κυριολεκτικά σαν την πρώτη φορά που έβλεπα Κωνσταντίνου και Ελένης. Που ήμουν μικρή.
1: Το παρακολουθείς λοιπόν.
2: Όχι, γιατί. Γιατί.
1: Γιατί βλέπεις τίποτα άλλο.
2: Όχι, εκείνη την ώρα νομίζω συνήθως κάποια δουλειά κάνω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε, διαφημιστικό.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Κάψωνας.
1: Εκτινάχτηκε η θερμοκρασία.
2: 30.
1: 28,5 βαθμοί του Κελσίου στην Καλλιθέα. Μία προσφορά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509 Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ και στην επιστροφή μας πάμε χορηγό και αμέσως μετά σας έχω για να σχολιάσουμε τα του φράγματος των εξαγγελιών και Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου που έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση για όλα αυτά χθες, λέγοντας ότι βαρεθήκαμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης της Νουδού για το φράγμα Νεστορίου από χρόνο σε χρόνο.
1: Ωραία, ένεργο μαζί μας και σήμερα. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, έτσι έχει πάρει παράταση μέχρι τέλος Νοεμβρίου, υπενθυμίζω. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr, στο σελίδα μας, μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers. Μαζί μας και κουβώματα Smalley's για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Smalley's. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalley's.gr.
0: Πάμε λοιπόν στη γραμμή μας, είναι η Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου. Κυρία Τέλη Γεωρίδου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς περνάτε το καλοκαίρι σας?
2: Ήσυχα, αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στο χωριό.
0: Α,
2: μια χαρά.
0: Τέλεια. Παίρνουμε το mail σας χθες, παίρνουμε την δήλωσή σας. Βαρεθήκαμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Και κάποιος θα πει, και εσείς κυρία Ολυμπία, 5 χρόνια ήσασταν τότε στην διακυβέρνηση, εξαγγέλατε κι εσείς τότε, αλλά δεν είχε μπει ούτε καρφίτσα. Γιατί σήμερα έχετε βαρεθεί τις εξαγγελίες όταν
2: λίγο,
0: και στα δικά σας 5 χρόνια δεν κάνατε κάτι?
2: Κύριε Νατσούλη, έχει γίνει κοινό κτήμα,
0: ναι,
2: ότι εδώ και 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από χρόνο σε χρόνο και από μήνα σε μήνα,
0: εξαγγέλει,
2: κάθε φορά που μπαίνει το θέμα,
0: ναι,
2: εξαγγέλει,
0: ναι, ναι, ναι,
2: το πράγμα.
0: Ναι.
2: Να θυμίσω λοιπόν ότι το φράγμα το 2015 είχε σταματήσει. Καταφέραμε το 2017 να ενεργοποιηθεί και να αρχίσουν ξανά οι εργασίες. Υπήρξαν πάλι μετά από ένα χρόνο κάποια προβλήματα. Έγινε συνεννόηση με την τότε εταιρεία, την Άκτορ και την Κοινοπραξία. Και με τις εκλογές που γίνανε το 19 σταμάτησε, η εταιρεία δεν τήρησε το λόγο της, πήγαμε στα δικαστήρια. Το 2020, αν θυμάστε, βγήκε η δικαστική απόφαση και από τότε η κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό.
0: Μήπως λοιπόν τελικά ήταν ένα δύσκολο θέμα το φράγμα για όλες τις κυβερνήσεις?
2: Δυσκολίες. Κανείς δεν λέει ότι δεν υπήρχαν δυσκολίες, δεν υπήρχε όμως αυτός ο εμπεγμός. Το 2019 ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έλεγε σε ένα μήνα ξεκινάει. Το 2020 έλεγε μέχρι το καλοκαίρι αρχίζουμε. Μετά το καλοκαίρι έλεγε ότι θα ξεκινήσει το φθινόπωρο.
0: Ήταν, θέλετε να πείτε, εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα.
2: Εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα.
0: Εδώ όμως αυτή τη φορά, αυτή τη φορά όμως.
2: Κύριε Νατσούλη, ακούστε λίγο.
0: Ναι.
2: Ο εμπεγμός φαίνεται από το γεγονός ότι αλλάζουν συνεχώς το σχεδιασμό. Όταν δεν προχωρούσε το θέμα, ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον τρίτο ανάδοχο, που ήταν ψέμα και τον διέψευσε.
0: Το είχε πει στο Ελγκράνο, αν θυμάστε αυτό.
2: Πώς?
0: Το είχε πει στο Ελγκράνο αυτό που λέτε ακριβώς τώρα. Λίγες ώρες αργότερα, όταν είχε την πλήρη ενημέρωση.
2: Δύο ώρες αργότερα,
0: ναι,
2: κατάλαβε,
0: ναι,
2: ότι
0: άλλαξε
2: αυτό που έλεγε
0: αυτό,
2: δεν ίσχυε.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί όμως ο Πρωθυπουργός της χώρας
0: να μην έχει ενημέρωση.
2: Να έρχεται σε μία περιοχή και να λέει ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση. Την ίδια ώρα στη Φλόρινα, στη σύσκεψη με αγροτικούς φορείς, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γεωργικής
0: Ανάπτυξης. Ουσιαστικά έλεγε κάτι εντελώς διαφορετικό.
2: Διαψεύδει, ναι. Τον διαψεύδει και λέει ότι δεν υπάρχει υπογραφή. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι δεν πρέπει να πάμε σε νέα δημοκρατία, γιατί αυτό θα σημαίνει απένταξη του έργου. Και πρέπει να πάμε στον τρίτο, στον τέταρτο ή στον πέμπτο.
0: Πήγαμε και στον τρίτο, κυρία Τελιγιορίδου, και δεν είχε πτυχίο.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η κυβέρνηση πρέπει να έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες όταν εξαγγέλει κάτι. Δεν μπορεί να λέει από μήνα σε μήνα απλά για να κερδίζει πολιτικό χρόνο και να κοροϊδεύει τους πολίτες ότι το θέμα τελειώνει.
0: Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Είναι διαφορετική αυτή η εξαγγελία? Θα βάζατε στοίχημα ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί, θα βγει η δημοπρασία?
2: Καρδιά, ακόμη και να βγει η δημοπρασία, με το χέρι στην καρδιά σας λέω ότι πλέον δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στις εξαγγελίες ούτε του Πρωθυπουργού ούτε των Υπουργών του.
0: Πιστεύετε ότι δεν θα είναι μια από τα ίδια δηλαδή και αυτό?
2: Θα το δούμε στην πορεία. Τα πεπραγμένα τους όμως δείχνουν ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε εμπιστοσύνη. Ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος 4 φορές επανειλημμένα είπε ότι
0: το παίρνω πάνω μου, το παίρνω πάνω μου,
2: το παίρνει πάνω του.
0: Ναι.
2: Και έχουν περάσει 7 χρόνια.
0: Άρα λέτε ότι δεν, για σας τουλάχιστον, δεν αλλάζει κάτι με αυτά που με τόσο έτσι ακούστηκαν χθες, με μεγαλοπρέπεια, με στόμφο και τα λοιπά. Ναι.
2: Ακούστε λίγο. Εγώ αυτό που επικρίνω είναι το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο εμπεγμός εδώ και 7 χρόνια. Εάν τώρα γίνει η δημοπρασία...
0: Ναι, εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετος, κυρία Τελιγιορίδου. Αν το δείτε, αν το δείτε...
2: Εγώ είμαι κακοπροαίρετος.
0: Όχι, αν το όχι το λέω, αν το δείτε ότι πάει η δημοπρασία πραγματικά και κινείται θα κανονικά.
2: Δούμε, θα δούμε πώς θα
0: το χαιρετήσετε.
2: Θα δούμε... Μα κάθε θετικό είναι για να το χαιρετήσουμε. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί κολυβήθρα του Σιλοάμ για αυτή την κοροϊδία και την καθυστέρηση των 7 χρόνων. Δεν είχαν ασχοληθεί καν με το θέμα σοβαρά. Τι σημαίνει δηλαδή ότι τώρα θα ξεχάσουμε όλα αυτά που γίνανε? Περιμένουμε να δούμε τη δημοπρασία, περιμένουμε να δούμε αν θα ξεκινήσει το έργο. Περιμένουμε να δούμε τι χρονοδιάγραμμα θα έχει αν ξεκινήσει.
0: Ο κύριος Σαββόπουλος είπε χθες ότι.
2: Την υλοποίηση του χρονοδιάγραμματος.
0: Ο κύριος Σαββόπουλος είπε χθες εδώ στην εκπομπή ότι αν δεν υπάρξουν περαιτέρω θέματα κτλ., μπορούμε να έχουμε φράγμα το 2029. Ούτε καν το 30.
2: Θα το δούμε, γι' αυτό σας λέω. Θα δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξη ότι το 2029 θα το έχουμε. Μακάρι να το έχουμε. Όμως από τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται αυτή η κυβέρνηση δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για να πιστέψουμε κάτι τέτοιο. Θα σας πω απλά το φράγμα, το αρδευτικό του γέρμα που το ξεκινήσαμε, το ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και ακόμη δεν έχει παραδοθεί ολόκληρο και είμαστε στο 2026.
0: Είχαμε μια τελετή πάντως δηλαδή, εκεί.
2: Ναι,
0: που δεν σας κάλεσαν κιόλας.
2: Ένα μέρος μετά από 7 χρόνια.
0: Που δεν σας κάλεσαν κιόλας εκεί.
2: Ένα μέρος μετά από 7 χρόνια.
0: Ένα μέρος μετά από 7 χρόνια. Ναι, είχαμε κάνει μια εκπομπή ολόκληρη.
2: Το οποίο μέσα σε 18 μήνες θα μπορούσε να έχει τελειώσει.
0: Ναι. Και πόσο μπροστά θα ήταν ο νομός σε πολλά πράγματα αν αυτά είχαν τελειώσει όντως σε πολλά
2: χρόνια. Εγώ εκτιμώ ότι και μόνο το γεγονός ότι κάθε φορά οι εξαγγελίες γίνονται προεκλογικά είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να κερδίζει πολιτικό χρόνο.
0: Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε ότι δεν θα μπορούσε να πάει η Νέα Δημοκρατία τοπικά, πραγματικά δεν θα μπορούσε να πάει τοπικά η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να έχει κάτι χειροπιαστό πια για αυτό το θέμα. Δηλαδή αυτό φαντάζεστε τώρα να πάμε σε εκλογές και να μην έχει κάτι στα χέρια.
2: Μα τα ίδια μας λέγαν και το 19, κύριε Νατσούλη, ότι ήταν χειροπιαστή.
0: Ναι, υποτίθεται τώρα εδώ θα τρέχει ο διαγωνισμός ήδη.
2: Εδώ δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε. Και το 2019 ήταν χειροπιαστό για τη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι δεσμευόταν ο ίδιος.
0: Σωστά, αλλά εδώ θα είναι ένας διαγωνισμός ήδη σε εξέλιξη, καταλάβατε.
2: Μα και το 2023 μιλούσαν για τον τρίτο που είχε μειοδοτήσει στον οργανισμό.
0: Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε πτυχίο.
2: Να δούμε τι θα αποδειχθεί και τώρα. Εγώ εύχομαι το έργο κάποια στιγμή να γίνει, να προχωρήσει, γιατί είναι το πιο σημαντικό έργο, ειδικά για την πρωτογενή παραγωγή για την περιοχή μας. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και όλη αυτή την υποκρισία που γίνεται πάντα προεκλογικά η οποία είναι και για πάρα πολλά χρόνια. Όσο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, υποκρίνεται για αυτό το θέμα.
0: Τώρα, παρακολουθείτε ίσως την επικαιρότητα, όχι ίσως, σίγουρα την επικαιρότητα. Τελευταίες μέρες, επικοινωνιακά, η Νέα Δημοκρατία, γενικότερα για τη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά, κάνει μια σοβαρή επίθεση, θα λέγαμε, με έργα. Παρέδωσε Ε65 και τονίζεται σε όλους τους τόνους το συγκεκριμένο έργο, σαν ένα έργο που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω την ιστορία μας. Χθες υπερτονίστηκε επίσης αυτό το θέμα. Στο Κλιμάκιο και γενικά στην Κοζάνη τονίστηκαν και τα χρήματα του τρίτου προγράμματος για την Κουνουπία, τα άλλα τα 17 τα εκατομμύρια, τα οποία σύνδεσης 500 θέσεις εργασίας μέσα από τα σχετικά προγράμματα. Νιώθετε ότι επιτίθεται επικοινωνιακά με έργα η Νέα Δημοκρατία στον νομό Καστοριάς, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι?
2: Κοροϊδεύει με λόγια. Από τα, δηλαδή, λόγια στην πράξη, από τα λόγια στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση.
0: Δηλαδή,
2: και πάλι και αυτό, κοιτάξτε να δείτε, και αυτό είναι στα επικοινωνιακά πλαίσια της προεκλογικής περίοδου.
0: Κοιτάξτε, γιατί επικοινωνιακά στον δρόμο το περπατάμε όμως.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, η Νέα Δημοκρατία στο επίπεδο της Δυτικής Μακεδονίας δίνει υποσχέσεις. Προχώρησε με τη βίαιη απολιγνητοποίηση το 2019 χωρίς κανένα σχεδιασμό.
0: 5,4 είπε χθες ο κύριος Χατζηδάκης, δισεκατομμύρια έχει πάρει μέχρι τώρα και 11.000 θέσεις εργασίας.
2: Ακούστε λίγο, εντάξει, τα μεγάλα τα λόγια, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Αυτό
2: μόνο από τον πόρο έχουν μειώσει τα ποσά για τη Δυτική Μακεδονία και τα δίνουν σε άλλους τομείς όπως είναι η ΑΠΕ και η βιομηχανία. Μην κοροϊδεύουν τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαν υποσχεθεί 11.000 θέσεις εργασίας από το 2021, τις είδαμε.
0: Ναι.
2: Είχαν υποσχεθεί μεγαλεπίβολα και εμβληματικά έργα για τη Δυτική Μακεδονία και δεν έχουμε δει κάτι. Πράγματι ο Ε65 είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλλά δεν είναι έργο αυτής της κυβέρνησης. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το πρώτο κομμάτι του Ε65 παραδόθηκε στη διακυβέρνηση 15-19.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο κομμάτι, αυτό που παραδόθηκε προχθές, υπογράφηκε από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Αυτό έλειπε να μην γίνει και αυτό που ήταν έτοιμο καθόλου. Εδώ τώρα μας λένε για την Γουνοπία. Καλώς να έρθει το πρόγραμμα για
0: τα
2: την Γουνοπία.
0: Τα 17 εκατομμύρια να ανακοινώθηκαν χθες και από την Κοζάνη.
2: Να δούμε και πώς θα μοιραστεί. Ναι. Πώς θα το πάρουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
0: ναι.
2: Πόσο θα ευνοηθούν και οι ατομικές μικρές επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι και μόνο ο τομέας της Γουνοπίας στην περιοχή μας. Στο Κλιμάκιο που ήρθε χθες, ήταν εκτός από τον κύριο Δήμα,
0: ναι.
2: Ο οποίος μας είπε, μπράβο, για το φράγμα Νεστορίου μετά με 7 χρόνια καθυστέρηση, ότι τώρα μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Μας είπε και για τα αρδευτικά, ξέρετε, ότι ακόμη περιμένουν περιβαλλοντική μελέτη. Οι μελέτες των αρδευτικών υπογράφηκαν τον Απρίλιο του 2019 και έχουμε 2027 και ακόμη δεν τις έχουν ολοκληρώσει.
0: Και πήγαιναν και νέα παράταση μέχρι το τέλος της χρονιάς, νομίζω.
2: Ναι, ναι, να είναι καλά, να είναι καλά. Ήταν και ο κύριος Τσαμπαρίδης, ο οποίος, ναι, είναι υφυπουργός Ανάπτυξης και πήγε, λέει, στο επιμελητήριο.
0: Αυτός τα είπε για τα εκατομμύρια, αυτός τα είπε.
2: Ναι, ναι, ναι, και πήγε στο επιμελητήριο και έκανε και μία σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής, ναι, για την ανάπτυξη που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσαμπαρίδης στο επιμελητήριο πήγε με ελικόπτερο. Ή διέσχισε την Μητροπόλεως.
0: Λογικά τη
2: διέσχισε. Η Μητροπόλεως δεν έβλεπε τι συμβαίνει με τα καταστήματα, τα λουκέτα και τα κλειστά μαγαζιά, τα είδε. Αυτή είναι η ανάπτυξη που έφερε η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά. Ας αφήσουν λοιπόν τα μεγάλα προεκλογικά λόγια, γιατί οι πολίτες, όλοι μας, έχουμε γνώση της αδιαφορίας της κυβέρνησης για την περιοχή μας και για τον τόπο μας. Έχουμε γνώση για την ανεργία που υπάρχει στην περιοχή, για τα λουκέτα που μπαίνουν στα μαγαζιά, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι οποίοι προσπαθούν όλο αυτόν τον καιρό με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τις δουλειές τους. Έχουν γνώση για τον πρωτογενή τομέα, έχουν γνώση για τα έργα υποδομών που έχουν πάει πίσω και καμαρώνουν που βάφουν το ΕΠΑΛ και κάνουν τις τουαλέτες του ΕΠΑΛ.
0: Δεν πρέπει να γίνουν αυτά στο ΕΠΑΛ?
2: Βεβαίως πρέπει να γίνουν. Βεβαίως πρέπει να γίνουν. Αυτοί όμως μας έταζαν εμβληματικά μεγάλα έργα που θα δίνανε ανάπτυξη και προοπτική στην περιοχή. Ναι. Βεβαίως και πρέπει να γίνουν οι κτηριακές υποδομές όπου υπάρχει πρόβλημα στις σχολικές μονάδες, αλλά δεν μπορεί αυτή να είναι η μοναδική, το μοναδικό έργο που κάνουν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και όλα τα άλλα να μας λένε μεγάλα λόγια κάθε φορά. Γίνεται το φράγμα του Νεστορίου. Το φράγμα της Διποταμίας τι γίνεται?
0: Με
2: τη σύνδεση του αεροδρομίου, ναι, με το σιδηροδρομικό δίκτυο τι γίνεται? Με την αναβάθμιση του αεροδρομίου τι γίνεται? Με τους φορείς...
0: Από τον κύριο Σαββόπουλο μπήκαν αυτά ακριβώς που λέτε, ακριβώς που λέτε. Δεν είχαμε κάποια δημόσια δέσμευση για αυτά.
2: Βέβαια. Φανταστείτε κύριε Νατσούλη, ακόμη και τα δικά του στελέχη αναγκάζονται να βλέπουν κάποια στιγμή την πραγματικότητα.
0: Ναι, όπως τα είπατε, όπως τα είπατε, τέθηκαν χθες.
2: Ακούστε λίγο, αυτά που λέω εγώ τώρα, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να εκλειφθούν ως αντιπολιτευτική τακτική. Είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα.
0: Πάντως μπαίνουμε, βλέπω ζωηρά θα μπούμε στην προεκλογική περίοδο, θα έχουμε πράγματα πολλά να πούμε. Πραγματικά.
2: Είναι γεγονός.
0: Θα είναι ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος.
2: Θα είναι ενδιαφέρουσα. Έχουμε συνηθίσει στην Καστοριά να έρχεται ο Πρωθυπουργός λίγο πριν τις εκλογές και δύο και τρεις φορές.
0: Δεν ξέρω αν τα μάθατε. Έρχεται ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν τα μάθατε. Έρχεται ο Πρωθυπουργός τέλη Αυγούστου.
2: Μας έχει συνηθίσει ο Πρωθυπουργός προεκλογικά να έρχεται στην περιοχή μας δύο και τρεις φορές για να μην χάσει το κάστρο. Τα κάστρα όμως θέλουν και επιδιόρθωση, θέλουν και χτίσιμο, θέλουν και έργα.
0: Για να δούμε, θα πέσει λοιπόν το κάστρο, γιατί...
2: Εύχομαι να πέσει, ελπίζω να πέσει.
0: Θα είστε και από μια νέα θέση, θα είστε και από μια νέα θέση από ό,τι δηλαδή.
2: Κύριε Νατσούλη, κύριε Νατσούλη, εάν οι πολίτες της Καστοριάς αφήσουν τις παροπίδες τις κομματικές, αφήσουν τους κομματικούς φανατισμούς και δεν βλέπουν αντικειμενικά τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί για την περιοχή μας, η περιοχή μας θα συνεχίσει να είναι χαμένη. Οι επιλογές των πολιτών θα πρέπει να γίνονται με κριτήριο το όφελος της περιοχής, της κοινωνίας, των οικογενειών, των παιδιών τους, των γερόντων μας. Δεν μπορεί να γίνονται με κομματικές παροπίδες. Η επιλογή δεν μπορεί να είναι μια παραδοσιακή και συντηρητική επιλογή επειδή έτσι ψήφιζαν κάποτε.
0: Όμως τώρα υπάρχει μια άλλη...
2: Θα πρέπει να είμαστε πολίτες χειραφετημένοι.
0: Υπάρχει και μια...
2: Που να μπορούμε να αξιολογούμε και να κρίνουμε.
0: Και ανθρώπους και συμπεριφορές. Και εδώ υπάρχει μια άλλη συγκυρία. Πάμε σε εκλογές με μια ιδιαιτερότητα στην Καστοριά. Με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τα θεματάκια της ή τις θεματάρες της, ανάλογα το πόσο βασισμένος είναι ο καθένας από τη δική του καθημερινότητα εδώ. Από εκεί και μετά όμως έχει δύο νέα δεδομένα τουλάχιστον. Έχει Ολυμπία Τελιγιορίδου, που μπαίνουν φαντάζομαι τα τυπικά για να ανακοινωθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη η επιστροφή στο σπίτι ουσιαστικά, στο Πασόκ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα τοπικά πράγματα, και έχει και την περίπτωση στο ΜΑ Μόσχου, το μεάρχη πια των αγροτικών θεμάτων, για τον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή τη συγκυρία, ξανακάνω την ερώτηση, πέφτει το κάστρο?
2: Και πάλι θα σας πω ότι θα πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ως πολίτες και όχι ως οπαδοί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι οι Καστοριανοί και οι Καστοριανές να κρίνουν με βάση τα προγράμματα, με βάση την παρουσία, με βάση τα πεπραγμένα του καθενός.
0: Και δεν μπορούμε εδώ είναι ένα μυστικό. Τι λέει η Ολυμπία Τελιγιορίδου εδώ? Ανήκεις όπου ανήκεις, αλλά για τον τόπο σου βλέπεις το πρόσωπο που μπορεί να εκπροσωπήσει τον νομό σου καλύτερα, ανεξάρτητα που είναι
2: το
0: αυτός.
2: Το πρόσωπο, το πρόγραμμα, το πόσο σταθερό είναι ένα κόμμα, τι σταθερές βάσεις έχει, τι θεμέλια έχει, τι προοπτική έχει, τι ευαγγελίζεται, τι προτείνει για την περιοχή. Δεν μπορούμε να είμαστε κολλημένοι σε μια οπτική η οποία δεν μας οδηγεί πουθενά. Εάν οι πολίτες είναι ευχαριστημένοι με αυτό που βιώνουν, να συνεχίσουν να κάνουν τις ίδιες επιλογές. Εάν όμως αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει στην περιοχή μας οικονομική, κοινωνική, δημογραφική συρρήκνωση και θέλουν μια πολιτική αλλαγή, θα πρέπει να έχουν διαφορετική επιλογή.
0: Ναι. Κάνατε μια επιλογή, κυρία Τελγιουρίδου. Βέβαια θα μιλήσετε αναλυτικά, φαντάζομαι, όταν θα έρθει η ώρα. Αλλά...
2: Δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη οι εκλογές.
0: Όχι,
2: είμαστε
0: σίγουρα.
2: Σε μια παρατεταμένη
0: αλλά περιμένουμε και
2: περίοδο.
0: Και...
2: Θα πούμε αναλυτικά ότι ναι. Τις εξελίξεις.
0: Θέλουμε αρχικά να ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη να σας υποδέχεται στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό αρχικά για να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Σίγουρα όμως ήταν μια συνειδητή σας επιλογή.
2: Οι εκλογές δεν έχουν ακόμη προκηρυχθεί. Η επιλογή η δική μου είναι μια συνειδητή επιλογή.
0: Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
2: Με βάση το καλό του τόπου, με βάση την εμπειρία που υπάρχει και με βάση την προοπτική που πρέπει να δώσουμε.
0: Και γι' αυτό λέω
2: και πάλι
0: ότι...
2: σας λέω ότι ναι. Η επιλογή θα πρέπει να είναι σε κόμματα με σταθερά θεμέλια, με οργανωτική δομή, με προγραμματικές θέσεις και με προοπτική στο μέλλον.
0: Ναι. Όπως είπαμε, κάποια στιγμή θα μιλήσετε για αυτήν ακριβώς την επιλογή. Τι ζυγίσατε, τι σταθμίσατε, πώς πήρατε αυτή την απόφαση.
2: Είναι νωρίς, θα τα πούμε όλα.
0: Θα τα πούμε σίγουρα, αλλά το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά. Αυτή τη φορά στην Καστοριά, με αυτή τη συγκυρία, με Νέα Δημοκρατία, με Τελιγιορίδου, με Θωμά Μόσχο, παίρνει μια παράξενη, θα λέγαμε, φορά ο άνεμος και στροβιλίζει. Για να δούμε, για να δούμε.
2: Και πάλι σας λέω ότι οι πολίτες είναι αυτοί που παίρνουν την απόφαση.
0: Σίγουρα.
2: Η λαϊκή ετοιμιγορία είναι αυτή που έχει την αξία.
0: Γιατί μπορεί πραγματικά να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά που μπορεί και να υποψιάζεται κάποιος και να έχουμε μία από τα ίδια.
2: Αυτό που εγώ λέω είναι ότι εάν θέλουμε να αλλάξει η ζωή μας, θα πρέπει να έχουμε μία προσπάθεια, να μην είναι μία από τα ίδια, αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, κυρία Τελγιορίδου, γιατί υπάρχει ο χρόνος μπροστά μας να περάσουμε όμορφα το καλοκαίρι, να περάσουμε καλά ορισμένες μέρες και να επανέλθουμε πολύ δυνατή σε έναν πολύ ενδιαφέρον χειμώνα.
2: Να περάσουμε όλοι καλά, εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε την κρίση και την αντίληψη, να καταλαβαίνουμε πότε κάποιος μας κοροϊδεύει και πότε κάποιος θέλει πραγματικά να προσφέρει για τον τόπο και για την κοινωνία μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι πια. Ήταν η Ολυμπία Τελιγερίδου. Επαναλαμβάνουμε, αφορμή έχει βγάλει και προσωπική ανακοίνωση για όλα αυτά που συμβαίνουν από χθες. Το όνομά μας με τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες. Πολύ ενδιαφέρον για το τελευταίο κομμάτι που αφορούσε την προσωπική της συνειδητή επιλογή για την προσχώρησή της και θα λέγαμε επιστροφή της από εκεί που ξεκίνησαν όλα, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ. Έλενα.
1: Father.
0: Διαφημιστικό και χορηγό και φύγαμε.
1: Αβοκάντο θες να σε πάω?
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο Αβοκάντο λοιπόν, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι τα λατρεύουμε, αλλά δεν πάμε αβοκάντο μόνο για αυτά. Πάμε και για τα σνακ μας. Τα σνακ που φτιάχνουν τα παιδιά εκεί, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη. Το λέω αυτό και για εσάς που προσέχετε, αλλά και για εσάς που δεν πρέπει να τρώτε ζάχαρη, και για τα μικρά παιδιά που ξετρελαίνονται για τα σνακ μας, αλλά δεν έχουν καθόλου ζάχαρη, να το ξέρετε, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας, για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη η χυμή μας σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όμως όλη την ενέργεια και τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και όχι μόνο. Και το πεπτικό μας. Και πού δεν κάνουν καλό τα ginger. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς. Που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
6: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
7: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
8: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
8: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
8: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης.
10: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
12: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Άρα,
0: θηρίο, Έλενα. Είσαι δυνατή, ρε, Έλενα. Μπράβο, ρε, Έλενα.
1: Για πάμε. Τι χάζουμε ρητό ήταν αυτό. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Α, δόξα Θεώ, και εμείς εδώ.
0: Είχαμε ένα μπλοκάρισμα στα τηλέφωνα, παιδιά, αλλά είναι οκ. Okay. Τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε.
1: Λύθηκε το θεματάκι μας.
0: Λύθηκε το θεματάκι. Ωραία. Γιατί είχε κάπως μπλοκάρει κάποιοι. Ζεστάθηκαν και αυτά.
1: Ρίξατε το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Λοιπόν. Ρίξατε το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Πάμε στο Φροντίζω που είναι μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοικών υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και κανονίζετε τις διακοπές σας, ακόμα και τώρα το Φροντίζω είναι εδώ για εσάς. Γιατί σκέφτεστε, εγώ έχω κάποιους ανθρώπους στην ευθύνη μου. Πού θα τους αφήσω και θα πάω εγώ διακοπές? Φύγετε χωρίς άγχος, έχετε το Φροντίζω εδώ για να είναι οι άνθρωποι σας στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και τηλεφωνικά στο 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: Πού πάω λίγο, πάμε, Ελενάκη?
1: Α, θα σε πάω λίγο και ΔΕΗ. Γιατί θέλω να φανταστείς, φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό! Κι όμως πραγματικό, στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς η ΔΕΗ, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπείτε λοιπόν τώρα και εσείς στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, που έχει και το River Party το δικό μας, έτσι, και βρείτε όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σας. Yes.

0: ο οποίος επισκέφθηκε επιμελητήριο, έχουμε και σύσκεψη εκεί. Ανήκει, λέει, νέο πρόγραμμα στήριξης, το γνωστό τρίτο πρόγραμμα του κλάδου της Γούνας, 17 εκατομμυρίων ευρώ. Σε συνέχεια των προηγούμενων που ήταν κοντά στα 11,7 συγκεκριμένα εκατομμύρια ευρώ. Τι είπε ακόμη, ότι με τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου στην περιοχή δημιουργήθηκαν και περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας. Για ό,τι έγινε στο επιμελητήριο με τον κύριο Τσαβδαρίδη, ο κύριος, όπως καταλάβεις, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Καραδαγλίδης, μαζί μας. Κύριε Καραδαγλίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα και στους ακροατές σου.
2: Καλημέρα.
0: Όλοι ήταν στον Δήμα. Εσείς ήσταν με Τσαβδαρίδη. Πέρασε, λέμε, λίγο σε δεύτερη μοίρα, αλλά για να μας πείτε τα σπουδαιότερα από εδώ, από τη δική σας συνάντηση.
1: Έτσι θα έπρεπε, ο καθένας με τα ενδιαφέροντά του, το επιμελητήριο στην επιχειρηματικότητα. Άρα υποδεχθήκαμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης σε μια πολύ φιλική, ζεστή και ουσιαστική, θα έλεγα, συζήτηση την οποία κάναμε. Όπως πάντα, του δώσαμε να καταλάβει την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση της Καστοριάς, με αριθμούς, με νούμερα, αλλά και με την πραγματικότητα που βιώνουμε στην Καστοριά. Μια πραγματικότητα.
0: Ναι, σωστά. Γιατί η κυρία Τελιγιορίδου νωρίτερα είπε ότι με ελικόπτερο πήγε ο κύριος Τσαβδαρίδης στο επιμελητήριο. Γιατί αν δεν πήγε με ελικόπτερο, πήγε από τον δρόμο. Και θα είδε τα λουκέτα και την κατάσταση στη Μητροπόλεως, προφανώς.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, οπότε του τα εξηγήσαμε όλα αυτά. Και το εξηγήσαμε κιόλας ότι η κατάσταση δεν είναι μόνο ότι βρισκόμαστε στη χειρότερη θέση όλης της Ελλάδας, αποδεδειγμένα αυτό με στοιχεία της κυβέρνησης και δικά μας στοιχεία. Λοιπόν, αλλά και ότι δεν βλέπουμε το μέλλον αισιόδοξα. Και αυτό είναι χειρότερο, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει προοπτική. Απουσιάζουν οι μεγάλες επενδύσεις, λοιπόν. Απουσιάζουν, με άλλα λόγια, οι θέσεις εργασίας. Από εκεί και πέρα δεν υποβαθμίζουμε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, αλλά δεν είναι αρκετά. Αυτό ήταν το κυρίως.
0: Το κυρίως πιάτο της συζητήσεων.
1: Πιο αναλυτικά,
0: ναι.
1: Έτσι, πιο αναλυτικά, όχι έτσι όπως τα λέμε τώρα στο ραδιόφωνο. Πολύ πιο αναλυτικά και πολύ πιο πιεστικά, θα έλεγα, και ουσιαστικά, έτσι ώστε να αντιληφθεί την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, για να έρθω στο ζουμί της υπόθεσης, υποσχέθηκε ότι με τους υπόλοιπους υπεύθυνους κυβερνητικούς, όχι μόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και με τον κύριο Παπαθανάση, θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ στενά το θέμα 2-3 μεγάλων επενδύσεων. Είναι ενημερωμένος για το ΒΠΑ,
0: ναι,
1: ότι είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί οποιαδήποτε επένδυση.
0: Στην Κοζάνη, η Χατζηδάκης, ανακοινώθηκαν 11.000 θέσεις εργασίας, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Η Κοζάνη,
0: για τα οποία
1: αυτά που βλέπουμε, αισθάνεται αισιόδοξη αν αυτά υλοποιηθούν. Εγώ ποτέ δεν μπορώ να κρίνω όλες αυτές τις εξαγγελίες, αν είναι υλοποιήσιμες ή δεν είναι.
0: 8.000 στα έργα ανάπτυξης της ΔΕΗ με την νέα της εποχή και 3.500 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα με τις επενδύσεις. Αυτές που θέλουμε να δούμε και εμείς εδώ και δυστυχώς δεν τις βλέπουμε.
1: Είχαμε στην Κοζάνη τα εγκαίνια της Water Plant. Έχουμε πολλά εγκαίνια,
0: ναι,
1: έχουμε επενδύσεις, έχουμε πράγματα. Βλέπουμε οι Κοζανίτες θέσεις εργασίας να δημιουργούνται σιγά σιγά.
0: Ναι, το βλέπουν στην ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Αυτό λέω.
1: Αυτό ακριβώς. Εδώ, εδώ εμείς αυτό το πράγμα.
0: Εδώ δεν έχουμε ούτε υποψία επένδυση εμείς. Αυτό είναι που μας στεναχωρεί από την άλλη.
1: Κοιτάξτε, μην τα μηδενίζουμε. Έχουμε επενδύσεις, όχι όμως τέτοιες έτσι ώστε να λύσουν το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες θα καλύψουν 300 θέσεις εργασίας. Αυτές όμως δεν είναι όλες βιώσιμες. Οι μισές, θα έλεγα εγώ, είναι καινούργιες, καλές θέσεις εργασίας. Άρα χρειαζόμαστε, έτσι, άλλες 3-4.000 θέσεις εργασίας.
0: Ναι,
1: αυτές θέλουν επενδύσεις. Μεγάλες, μικρές, μεσαίες.
0: Εκεί καλώς κακώς πρέπει να βάλει το χέρι της κυβέρνησης. Δηλαδή, με έξτρα κίνητρα, με έναν τρόπο διαφορετικό, με παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα. Ότι εκεί θα σας φτιάξω αυτά και θα σας υπόσχομαι αυτά. Με κάποιον τρόπο.
1: Κύριε Νατσούλη, ότι ο κ. Σαφταρίδης το είπε αμέσως. Ότι εδώ χρειάζεται κυβερνητική παρέμβαση. Και αυτό είναι αυτό που μας ενδιαφέρει.
0: Νομίζω ότι τα υπόλοιπα τα εξαντλήσαμε όλα. Και νόμοι υπάρχουν και
1: έτσι,
0: προγράμματα υπάρχουν και βοήθεια υπάρχουν και επιδοτήσεις υπάρχουν. Δεν φτάνουν αυτά.
1: Φαίνεται πλέον, φαίνεται ότι από μόνο του το 70-75%
0: δεν είναι ικανό. Και 75% επιδότηση δεν είναι ικανή να φέρει τον επιχειρηματία στην Καστοριά. Πρέπει να το καταλάβουμε, τέλος.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Ένα 75% εγώ τα είχα πει αυτά και τα.
0: Ένα 75% είναι καλό για μένα που ζω εδώ και θέλω να επεκτείνω λίγο τη δουλειά μου. Μέχρι εκεί.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί ένας επενδυτής από αλλού, μια φορά θα το πάρει αυτό, μετά πρέπει να ζει εδώ. Άρα, τι γίνεται με τις μεταφορές, έτσι, μεταφορικό εισόδημα.

0: δύναμο για απομακρυσμένα μέρη. Τι γίνεται με την ενέργεια? Τα φωνάζουμε μήνες αυτά. Μαζί παρουσιάζουμε.
1: Μα τα λέγαμε χθες και για τα ίδια. Γιατί ανακοινώθηκαν και τα δίκτυα, ξέρω εγώ, του αερίου. Και δεν ξέρω αν το συζητήσετε παρεμπιπτόντως. Εν πάση περιπτώσει, να τεθεί και το θέμα. Να κλείσουμε το μυαλό μας για την επιδότηση των στους λέβητες αερίου.
0: Το έχω πει δημόσια.
1: Το έχετε πει δημόσια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση από το ΕΣΠΑ να επιδοτηθεί οτιδήποτε.
1: Και γι' αυτό χθες ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραμμα για τις αντλίες θερμότητας, τις μπαταρίες και τα φωτοβολταϊκά στα σπίτια.
0: Ναι. Βλέπετε τι γίνεται. Όλη η ιστορία πηγαίνει στο ρεύμα. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ σας λέω, όχι ότι δεν πρέπει να διεκδικήσουμε, έτσι, να πρέπει να διεκδικήσουμε, εννοείται.
1: Ναι, αλλά τρώει μια φασαρία η Καστοριά αυτή τη στιγμή. Το Άργος και το Μανιάκι και τα Γρεβενά με την ιστορία του φυσικού αερίου, που αν δεν γίνει κάτι θεματικό θα πάει και άπατη ιστορία, καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, εννοείται, είναι πολλαπλή η ζημιά, αλλά εγώ σας το δηλώνω, μέσω ΕΣΠΑ όπως είχαν βγει
1: ναι.
0: παλιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εάν υπήρχε κάτι θα είχε ανακοινωθεί επίσης χθες, να το πούμε αυτό, δηλαδή
0: δεν υπάρχει κάτι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μόνο αν αποφασίσει η κυβέρνηση, η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιο, κάποιος φορέας, να βρει χρήματα, ιδία χρήματα, μέσω του προϋπολογισμού της δηλαδή, για να κάνει αυτή τη χρηματοδότηση.
1: Μάλιστα. Τώρα, με τον κύριο Τσαβδαρίδη είπατε και πράγματα όπως γύρω από το αεροδρόμιο ή με την περίφημη σιδηρομική σύνδεση. Τέτοια πράγματα συζητάμε με τον κύριο Τσαβδαρίδη.
0: Είναι ατελείωτη ώρα για να ανοίξουμε όλο το πλαίσιο. Και εδώ μιλάμε για Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι, αλλά πρέπει να περιοριζόμαστε. Μιλήσαμε για προγράμματα, μιλήσαμε για επενδύσεις, γιατί το χαρτοφυλάκι το δικό του περιλαμβάνει...
1: Το λέω αυτό με την έννοια ότι τα υπόλοιπα έργα τα οποία συζητάμε, είτε αφορούν τις μεταφορές στο αεροδρόμιο ή σιδηρόδρομο, συμβάλλουν στο να είναι μια πιο εύκολη επένδυση στα μέρη μας.
0: Ακούστε,
1: το μεταφορικό κόστος είναι τεράστιο.
0: Αυτές είναι κουβέντες που έγιναν και καλώς έγιναν με τον κύριο Δήμα. Γι' αυτό και μιλάμε για κλιμάκιο.
1: Ναι.
0: Σε κάθε άνθρωπο που βλέπουμε δεν προλαβαίνουμε τα
1: πράγματα. Να το τα λέμε όλα. Ναι.
0: Και προωθούμε σε ένα-δύο θέματα. Ο υφυπουργός είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις.
1: Ναι.
0: Είναι Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε αυτό τον τομέα. Άρα επικεντρώθηκα στις επενδύσεις και θέλαμε να μιλήσουμε για προγράμματα και για επενδύσεις.
1: Κάτι ακόμα. Εσείς την πιστεύετε την χθεσινή εξαγγελία για το φράγμα? Γιατί βλέπω ότι υπάρχει, ναι, με μια καλύτερη υποδοχή ακόμη και από αντιπάλους, πάντα όμως υπάρχει μια σφίξιμο. Το πιστεύετε?
0: Πώς εθετική κατεύθυνση είναι?
1: Ναι.
0: Ολοκληρώνεται μια διαδικασία, τελειώνουμε με πράγματα αυτά που λέγαμε, αναδόχους κτλ. Και τώρα μπαίνουμε στην τελική ευκαιρία δημοκράτησης. Υπάρχει δρόμος μπροστά μας, αλλά από εκεί και πέρα και βέβαια είναι καλοδεχόμενο.
1: Ωραία.
0: Το γεγονός δηλαδή ότι τις επόμενες μέρες δημοκρατείται είναι πάρα πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει δρόμος μπροστά, να γίνει ο διαγωνισμός, να υπάρξει ανάδοχος κτλ. Αλλά πάντως είμαστε σε πάρα πολύ θετικό δρόμο.
1: Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Μπάμπης Χαρδακλίδης πιστεύει και πόσο στον Ε65 μπορεί να αλλάξει την Καστοριά?
0: Πάρα πολύ. Απλά προσέξτε, αυτός είναι ένας δρόμος. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν ενέργειες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να ξεκινήσει η διαφήμιση. Πρέπει να καταλάβουμε.
1: Ήδη στο μετρό το Σεπτέμβριο 200-300 τετραγωνικά θα είναι μόνο για Δυτική Μακεδονία και Ε65.
0: Έτσι. Χρειάζεται διασύνδεση.
1: Θέλει διαρκή προβολή, πακέτα, τουριστικά, ταξιδιωτικά γραφεία.
0: Και με τα Τρίκαλα και Καλαμπάκα.
1: Και με τα Τρίκαλα.
0: Κάποια κοινά πακέτα. Ναι, ναι. Τι γίνεται? Γιατί και αυτούς τους συμφέρει, μην νομίζετε.
1: Είναι ένα πακέτο που μπορεί νέο να δημιουργηθεί απίστευτο, γύρω από το θρησκευτικό κουτουρισμό βεβαίως, αφού υπάρξουν και προϋποθέσεις στην Καστοριά για επισκεψιμότητα των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μας εκκλησιών. Πακέτο μετέωρα με τη Βυζαντινή Καστοριά νομίζω θα σπάσει τα μία. Μακάρι να το δούμε στην πράξη.
0: Σίγουρα, λοιπόν, σίγουρα και από μόνο του θα είναι θετικό. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι.
1: Το λέτε και σαν νεοδημοκράτης, κύριε Καραταγλίδη. Δηλαδή,
0: όχι,
1: εδώ η κρίση σας είναι και κομματική, είναι όσο μπορείτε μακριά από τον κομματικό, από το για, κομματικό σας
0: για
1: σπίτι.
0: Για όνομα του Θεού, τα προβλήματα που έχει ο τόπος μας αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα χρώμα.
1: Ναι.
0: Και πιστέψτε με, εγώ ως επιμελητηριακός, ποτέ μου δεν. Έτσι, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί δόξα τω Θεώ έχω κάνει αρκετές θητείες και έχω συναντήσει πολλές κυβερνήσεις. Ποτέ μου δεν είχα το πρόσημο. Πάντοτε με ενδιαφέρουν τα θέματα της Καστοριάς και να λέω την αλήθεια και την πραγματικότητα.
1: Ωραία. Έτσι, τέλη Αυγούστου έρχεται Μητσοτάκης. 2 μέρες πιθανότητα στη Δυτική Μακεδονία, λογικά και με πέρασμα από την περιοχή μας. Ξέρετε κάτι παραπάνω?
0: δεν γνωρίζω τίποτα παραπάνω. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι μέσα στον Αύγουστο θα συναντηθούμε και ως, θα συναντηθώ και ως πρόεδρος επιμελητηρίου με τον Πρωθυπουργό.
1: Στην Αθήνα
0: οπότε
1: όμως.
0: Οπότε είμαστε πανέτοιμοι.
1: Στην Αθήνα ή εδώ.
0: Στην
1: Αθήνα ή εδώ.
0: Κάθε χρόνο συναντιόμαστε στα πλαίσια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τη ΔΕΘ, κάθε χρόνο.
1: Ωραία. Τώρα θα τον δείτε και από κοντά.
0: Δύο εβδομάδες μετά την έκθεση.
1: Τώρα θα τον δείτε και από την Καστοριά. Ίσως
0: και προτού έρθει στην Καστοριά να γίνει αυτή η συνάντηση.
1: Τέλεια.
0: Από την ημερομηνία θα μας ενημερώσουμε. Αλλά πάντως μετά το 15 Αύγουστο αναμένουμε την συνάντηση επιμελητηρίων με τον Πρωθυπουργό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρατακλείδη.
0: Να είστε καλά.
1: Σύντομος, ουσιαστικός και περιεκτικός στις απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διακοπούλες.
0: Διακοπούλες ολιγοήμερες.
1: Μας προτείνετε κάποιο ωραίο εξωτικό μέρος.
0: Όχι, έχω την τύχη φέτος τύχη. Έχω φοιτήτρια την κόρη μου σε νησί.
1: Θα πάτε να δείτε την κόρη, ξέρω. Εντάξει.
0: Όχι, η κόρη είναι εδώ. Απλά θα εκμεταλλευτούμε το σπίτι. Άρα τώρα τα επόμενα χρόνια έχω την άνεση να μην προγραμματίζω.
1: Σε ποιο νησί είναι το κορίτσι?
0: Την Κέρκυρα.
1: Εντάξει,
0: οπότε,
1: εντάξει.
0: Ναι, λόγω του ότι το σπίτι υπάρχει, έχω την άνεση να μην προγραμματίζω. Μπορώ να σηκωθώ ένα πρωί και να πω φεύγουμε
1: τέλεια.
0: Για τρεις μέρες.
1: Τέλεια.
0: Οπότε έτσι θα γίνει.
1: Τέλεια. Αν είχαμε για το αεροπλάνο να συνδέει την Καστοριά με την Κέρκυρα, θα ήταν το ιδανικό, έτσι. Όπως ήταν το παλιό σχέδιο, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Υδροπλάνο, Καστοριά, Κέρκυρα. Ωραίο.
0: Ακριβώς. Μακάρι να το δούμε και αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Κυρία Έλενα.
2: Κύριε Φάδερ.
1: Βλέπεις τι ωραία πράγματα. Και κοντεύουμε στο τέλος. Κοντοζυγώνουμε. Βλέπω εδώ μια υπόθεση ενός 21χρονου.
2: Ναι.
1: Αρνείται να δουλέψει ο άνθρωπος αυτός.
2: Ναι.
1: Είναι 21χρονων.
2: Ναι.
1: Επειδή όπως υποστηρίζει και έχει μια θεωρία ζωής.
2: Ναι. Κάτσε με την
1: γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του.
2: Πώς δεν έχει κάνει και μήνυση στους γονείς του που τον γέννησε.
1: Πάλι ναι. Καλά.
2: Πόσο τυχεροί πρέπει να νιώθετε που δεν σας το έχουμε πει αυτό ακόμα.
1: Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, ο άλλος δεν δουλεύω, ρε πατέρα.
2: Γιατί με έκανες.
1: Γιατί δεν δουλεύεις.
2: Με έκανες για να δουλεύω.
1: Είχες τη συγκατάθεσή μου και με γέννησε.
2: Πολύ σωστά.
1: Τι να πω εγώ τώρα.
2: Τελείωσε.
1: Τι να πω εγώ τώρα.
2: Τελείωσε αυτό, θα λέω από εδώ και πέρα. Να ξέρεις. Και με έχεις εδώ πέρα, καλοκαιριάτικα.
1: Ήλωτα. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Για μια παραγγελία είμαι απ' έξω.
1: Παραγγελία, περιμένετε.
2: Έρχομαι.
1: Έρχεται η κυρία Έλενα, μισό λεπτάκι αμέσως. Οπότε πάμε για το διαφημιστικό μας εμείς και ερχόμαστε, Έλενα, εκεί. Πήγαμε.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Ωραία, θα φάμε πάλι. Μπράβο, ρε Έλενα. Τακτοποίησε τα ζητήματα. Ναι, γιατί είχαμε αρχίσει λίγο να. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αλλά η θερμοκρασία μας αυτή την ώρα έχει πάει. Για να ρίξω μια ματιά. Έχει φύγει και από 30 παιδιά, είναι 30,2 μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω. να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
9: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
8: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
9: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
8: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
9: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
10: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
11: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
12: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
13: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
14: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
13: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
14: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
14: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
13: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
13: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
13: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
15: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
16: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
18: Αντένες FM 93,6.

0: Μπαίνουμε και στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής μας, παιδιά, μέχρι τη μία και σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Λοιπόν, ήρθε η παραγγελία, παιδιά. Ήρθε η παραγγελία.
1: Με σημειωματάκι.
0: Με σημειωματάκι από το χασάπι της καρδιάς
1: μου. Το οποίο τα λέει όλα.
0: Λέει, είσαι ο πρώτος που θα δοκιμάσω αυτό το θεσπέσιο πράγμα, παιδιά. Το δοκιμάζω και σας λέω τις καταπληκτικές μου, όπως φαντάζομαι, εντυπώσεις σε προσεχές επεισόδιο της εκπομπής μας.
1: Κοίταξε τώρα, αυτές τις μπριζολάρες πρέπει να τις κρατήσεις.
0: Τις αργείς της ορίμανσης, τις αργείς πιο αργείς και από τις καθυστέρησης.
1: Πρέπει να τις αφήσεις λίγο να οριμάσουν ακόμα, δηλαδή να γυρίσουμε και εμείς.
0: Όχι, σήμερα θα γίνουν αυτές.
1: Δεν θα τις μοιραστείς με τον Δαμιανό.
0: Θα τις μοιραστώ. Απόψε το βράδυ.
1: Απόψε το βράδυ δεν πας γλυκιά.
0: Κοίταξε να δεις, θα δω. Αν είναι να τις μοιραστώ, θα τις μοιραστώ. Αν θέλετε, μπορούμε να τις μοιραστούμε.
1: Πρέπει να τις κρατήσεις για μετά τις διακοπές.
0: Όχι, δεν μπορώ να τις βάλω ξανά στην κατάρτιση τώρα.
1: Γιατί? Καταλάβες.
0: Γιατί πάνω αυτές είναι τώρα αργής ορίμανσης. Τώρα πρέπει να καταναλωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ή θα καταναλωθεί απόψε. Αύριο βράδυ βλέπω Παναθηναϊκό, δεν γίνεται. Είναι διαφορετική ημέρα αύριο. Άρα, ενημέρωση σε παρακαλώ. Γουστάρεις απόψε?
1: Δεν ξέρω.
0: Είσαι μέσα για απόψε?
1: Απόψε από εκεί ποιος θα τις κάνει?
0: Εγώ. Τι? Τι στεναχωριέσαι? Εγώ θα τις κάνω.
1: Μήπως να είναι η mother, λέω, καλύτερα.
0: Όχι, παιδάκι μου, ας τη mother. Η mother δεν ξέρει από αυτά. Εγώ ξέρω από αυτά. Μη στεναχωριέσαι. Πόσες είναι αρχικά?
1: Δεν ξέρω, είναι δεν
0: μία, δύο, τρεις.
1: Δύο είναι σίγουρα, μην είναι και παραπάνω.
0: Ωραία. Τότε μια χαρά. Τότε δεν έχει κανένας λόγος άλλος. Εκτός από εμάς τους δύο. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε να πάμε λίγο και στη στήριξη, ρε μας τώρα. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, λοιπόν, με εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή, σιδηροοικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα, συνθετικές σανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας έτοιμο παράδοτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις και άπειρα ακόμα προϊόντα, άπειρα πραγματικά προϊόντα. Πού μας βρίσκετε, Father?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων μας βρίσκετε.
1: Εκεί θα βρείτε τη στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.
0: Λοιπόν, τι βλέπω εδώ τώρα? Τι βλέπω εδώ τώρα? Η Εκκλησία δεν έλεγε παλιά ότι αυτά τα ιντερνέτια και αυτά είναι του διαβόλου, αυτά
1: του
0: πράγματα
1: διαβόλου.
0: Του διαβόλου δεν έλεγε? Ναι. Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικάνορα μπήκε στο διαδίκτυο, παιδιά. Δηλαδή μπαίνει με ιστοσελίδα κανονικά, στο χώρο του ίντερνετ και του διαδικτύου κανονικότατα, πρωτοποριακά, μοντέρνα, σύγχρονα, έτσι. Και τι θα γίνεται εκεί στη σελίδα, ξέρεις, τα γράφουμε ελληνική.
1: Τα άρθρα μας, για το τι κάναμε.
0: Τα άρθρα μας, μπράβο. Όλες τις λατρευτικές μας εκδηλώσεις, πότε έχουμε σπερινό, πότε έχουμε καθημερινό, πότε έχουμε όλο το πρόγραμμα μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή θα είναι ό,τι μπαίνεις και βλέπεις πότε έχεις περίπτωση να πάω. Κατάλαβες πότε έχει, πότε γίνεται το οτιδήποτε. Όλες οι λατρευτικές μας εκδηλώσεις είναι εκεί, μέσα στο ίντερνετ. Έχουμε και εορτασμούς Αγίων. Δίνουμε μια έμφαση παραπάνω. Κατάλαβες. Αλλά και για όλα τα δρόματα που λαμβάνουν.
1: Έχει και εορτολόγιο δηλαδή.
0: Ναι,
1: σαν
0: όλα,
1: το βιβλίο του Κιμή, πώς να τους κάναμε μια φωτοτυπία το βιβλίο του κύριου Ρούλ που τα λέει ωραία.
0: Μπορεί. Αλλά σίγουρα θα ξέρουν και αυτοί καλύτερα.
1: Όχι, γιατί το βιβλίο του κυρίου Ρούλη πολύ ωραία τα λέει.
0: Ό,τι δρόμενο υπάρχει επίσης στην ενορία του Αγίου Νικάνορα θα γράφεται μέσα στη σελίδα του Αγίου Νικάνορα. Σωστό?
1: Σωστό.
0: Και βεβαίως πάντα ο λόγος του Ευαγγελίου είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, και τώρα πια στο χώρο του διαδικτύου μέσα από τη σελίδα του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορα Καστοριά. Παπαλευτέρη εκεί, φαντάζεσαι, πληκτρολόγιο μπροστά, να σηκώσουμε κανένα θέμα και τα λοιπά.
1: Να τον κάνουν και αρθρογράφο τον Παπαλευτέρη.
0: Τι να κάνουμε τον Παπαλευτέρη, που τον κάνουμε.
1: Φαντάζομαι το έχει αναλάβει κάποιος άλλος, μωρέ, αυτό τώρα.
0: Θα φωνάξω μια μέρα τον Παπαλευτέρη, ποιος θα χειρίζεται αυτά τα κατά τα άλλα διαβολομηχανήματα, Ελενάκη, έτσι.
1: Φαντάζομαι ότι αναθεώρησαν και αυτοί και είδαν ότι δεν είναι και... Καλά, είναι. Είναι. Αλλά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και με καλό τρόπο.
0: Μάλιστα, ωραία. Συνεχίστε.
1: Πάμε. Λοιπόν, κουκλάρες μου, your look. Your look, γιατί έχουμε εκπτώσεις. Και θα βρείτε αυτό το διάστημα εκπτώσεις στο your look που φτάνουν το 50%. Δηλαδή, στη μισή τιμή μπορείτε να πάρετε ακόμα και τις νέες παραλαβές. Αυτά που έχουν έρθει τώρα, παιδιά μου. Θα βρείτε τρομερές προσφορές έως 50% σε φορέματα, τα μήνια μας, τα μάξι μας. Σε παντελονάκια, σορτσάκια, βερμούδες. Στα μπλουζάκια μας, τα καλοκαιρινά, τα ωραία. Στα ωραία τα χρώματα του καλοκαιριού. Εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Μείον 50%, μισή τιμή δηλαδή τώρα σε όλα τα μαγιό. Όλα τα μαγιό, μισή τιμή. Όλα μα όλα τα μαγιό. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά, τα καφτάνια, τα παρεό. Όλα μείον 50%. Και αυτό το διάστημα στο Your Look θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια στα μαγιό. Επίσης, εκπτώσεις που φτάνουν το 50% ακόμα και στα φορέματα για τους γάμους και τις βαφτίσεις. Διότι λίγο πολύ από εδώ και στο εξής όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και νονές, κάποιες είστε και κουμπάρες. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να πάρετε με έκπτωση έως και μείον 50% τα φορέματα για το γάμο και τη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Πάμε, throwback.
1: Θες και throwback και διαγώνισμα και όλα τα πάντα. Ωραία. Ναι. Τέλεια. Throwback. Από εκεί θα ξεκινήσω, διότι μια μέρα σαν τη σημερινή, πέρυσι, είχαμε τον κύριο Χαρούμενο. Mm. Είχαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις αρκούδες, θυμάσαι. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρότεινα τη θανάτωση των αρκούδων που μπαίνουν σε κατοικημένη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε την κυρία Δόμνα Μιχαήλ επίσης. Αν ήταν ατυχής η δήλωση της κυρίας Ζαχαράκη, θα έπρεπε να το διορθώσει. Είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες δηλώσεις από το βήμα της Βουλής. Δεν έχουμε καμία απέτηση, δεν είχαμε καμία απάντηση, συγγνώμη, στην επιστολή μας. Θυμάσαι που είχε πει για τα πανεπιστήμια η κυρία Ζαχαράκη της Περιφέρειας και είχε αναφέρει και το Πανεπιστήμιο της Καστοριάς. Δεν είχε γίνει τίποτα.
0: Ναι, τίποτα. Ωραία. Εντάξει.
1: Τον κύριο Λιάμη είχαμε επίσης, γιατί είχε πάει και αυτό στο Περιφερειακό
0: Συμβούλιο.
1: Πού
0: είναι ο κύριος Λιάμης? Τον χάσαμε.
1: Δεν απαντήθηκε καμία ερώτησή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις αρκούδες. Και είχαμε και τον κύριο Κωνσταντινίδη για την τέταρτη γιορτή ντομάτας πέρυσι στη Φωτεινή. Σήμερα, παιδιά, πέμπτη γιορτή ντομάτας.
0: Πέμπτη γιορτή ντομάτας με Ματθαίο Τσαχουρίδη.
1: Και χάλκινα ηχοχρώματα.
0: Και 5 ευρώ είσοδο μόνο για να απολαύσετε αυτούς τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες.
1: Ντοματούλες ωραίες εκεί πέρα θα φάτε σαφέστατα, αλλά και τα σουβλάκια μας τα λουκάνικα, με ωραίες μουσικές παρέα, με ωραία παρέα, με έναν χώρο που δεν ξέρω αν τον είδες. Πώς τον έχουν φτιάξει τα παιδιά.
0: Είδα το βιντεάκι που ανεβάσαμε.
1: Συναυλιακός το λιγότερο χώρος όπως τον έχουν ετοιμάσει. Έχουν κάνει φοβερή πίστα, δηλαδή με το πώς έχουν διατάξει τα τραπέζια εκεί πέρα, πώς τα έχουν παρατάξει.
0: Ναι.
1: Φοβερή οργάνωση, συγχαρητήρια στα παιδιά στη Φωτεινή. Σήμερα δεν έχει και κάτι άλλο το πρόγραμμα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Φωτεινή, στη πέμπτη γιορτή ντομάτας με Ματθαίο Τσαχουρίδη και χάλκινα ηχοχρώματα. Δεν το χάνει κανείς.
0: Στα υπόλοιπα πάμε για διαγώνισμα.
1: Λοιπόν, ο Καλίνικος και η Καλλινίκη γιορτάζουν σήμερα και είναι και Παγκόσμια ημέρα Τίγρης.
0: Τίγρης.
1: Ναι. Αμέ. 904. Ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη με 22.000 έως 30.000 κατοίκους της να εχμαλωτιστούν και να απολυθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής.
0: Πόσο πάει αυτό το κομμάτι?
1: Τι φοβερές εποχές.
0: Ωραίο.
1: 1014. Η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825. Αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900. Ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμπέρτος ο Πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που το συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βίαια εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. 1900. Στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα.
0: Τι?
1: Το πρώτος κινηματόγραφος.
0: Στη σινεμά σήμερα.
1: Στη Σύρο, ναι.
0: Στη Σύρο.
1: 1900. Το εισιτήριο στοιχίζει μια δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν.
0: Μια δραχμή και 20 ταινίες.
1: Από αυτές ξεχωρίζουν η Αμερικανο-Ισπανική Ναυμαχία.
0: Α, δηλαδή τίτλος ταινίας.
1: Και.
0: Αμερικανό Ισπανική Ναυμαχία.
1: Και. Αυτή θα σ' αρέσει περισσότερο. Ναι. Χαριεντισμοί ανδρογίνου. Ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου.
0: Δηλαδή μας έπιασε το μικρό
1: στα πράσα.
0: Πράσα πάνω πεις που.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε παιδιά. Έχει τέτοια ταινία. Χαργεντισμοί είναι ο ανδρογίνο.
1: Ανδρογίνο, ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου.
0: Δηλαδή, χαργεντίζονται οι άλλοι έχουν φτιαχτεί. Και μπαίνει μέσα το τσίτσανο. Όχι, ρε φίλε.
1: 1938.
0: Όχι.
1: Όχι, αλλά τι να κάνουμε, έγινε.
0: Όχι.
1: Και το πήρανε και με την κάμερα.
0: Όχι.
1: Αυτό που το πα.
0: Και πλήρωσε όλη μια δραχμή να το δει σαν σήμερα.
1: Αυτή και άλλε 19 ταινίε.
0: Το πόσο είπες?
1: 1900.
0: Σαν σήμερα, παιδιά, πρώτη προβολή κινηματογράφου στην Ελλάδα.
1: 1938, εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Αυτά από γεγονότα. Πριν πάω όμως και στο διαγώνισμα, μάλιστα, το κατεξοχήν, είναι δυνατόν να μην πάω φροντιστήριο αιχμή? Διαγώνισμα έχουμε μπροστά μας. Πώς θα πετύχουμε χωρίς την αιχμή μαζί μας? Λοιπόν, παιδιά μου, να σας πω ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τους επόμενους τελειόφοιτους, οι οποίοι αυτό το διάστημα κάνουν λίγο τις διακοπές τους, αλλά επανέρχονται τον Αύγουστο για να συνεχίσουν τα θερινά τους τμήματα. Και με το καλό, σιγά σιγά συνεχίζονται και οι εγγραφές για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες τάξεις και του γυμνασίου και του λυκείου. Με μαθήματα λοιπόν από έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα, προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Ευτυχία!
1: Γεννήσεις!
2: Πάμε!
1: 1796. Πίτερ Φόνες. Πίτερ Φον Ες.
2: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις. Γερμανός ζωγράφος.
2: Ζωγράφος.
1: Που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
2: Μα καλός Γερμανός.
1: Ναι, καθώς και τα στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.
2: Μάλιστα.
1: 1919. Μίλτος Αχτούρης.
2: Α, Αχτούρης είναι ποιητής.
1: Από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. 1925. Μίκης Θεοδωράκης.
2: Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Στοιχείο νομίζω είχε γεννηθεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δύο συγκεκριμένος Έλληνας συνθέτης. Καλά τα πάμε και νομίζω ότι θα πας και πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια. Οπότε, για να σε διακόψω και να σου χαλάσω τον ηρμό και να σε μπερδέψω, θα πάω λίγο και
2: Τέλη Καστοριάς. Μέχρι Τέλη Καστοριάς να ταξιδέψουμε.
1: Να πω την καλημέρα μου στον αδερφό του κύριου Λάζαρου Ζήση που τον πέτυχα χθες μες στο λεωφορείο γιατί πήρα το λεωφορείο.
2: Πήρα το λεωφορείο του Χτέλ.
1: Πήρα το λεωφορείο να έρθω από Άρχος Καστοριά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ άνετα. Κάθισα και μπροστά πίσω από τον οδηγό.
2: Μπροστά κάθισες.
1: Πίσω από τον οδηγό, ακριβώς.
2: Ωραία.
1: Και ακούγαμε και ωραία ποντιακή μουσική.
2: Τι, δεν ήταν συντονισμένος ο αδερφός του κυρίου
1: Ζήση. Όχι, αλλά μου είπε ότι το. Το πρωί είναι, το απόγευμα θέλει να ακούσει λίγο το ποντιακό του.
2: Μάλιστα,
1: αλλά πολύ χαμηλόφωνα, τόσο όσο να μην ενοχλεί και τους επιβάτες που μπορεί να μην θέλουν, να μην έχουν όρεξη να ακούσουν ποντιακά. Εγώ που ήμουν μπροστά τα ψιλοάκουγα έτσι λίγο. Ωραία, μου άρεσε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε όμως και εκδρομές με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Αυτή την Κυριακή φεύγουμε για παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή με 12 ευρώ το άτομο και Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Δύο επιλογές λοιπόν σας δίνω. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82657 ή 6945-45-55-55. Βάνατη!
2: Μάλιστα.
1: 1890. Vincent Van Gogh.
2: Α, Vincent Van Gogh. Εγώ στο σπίτι μου, Έλληνα, έχω μόνο πίνακες ζωγραφικής του Vincent Van Gogh.
1: Αν θέλεις, το προσεχές διάστημα θα σου κάνω ένα δώρο.
2: Του Van Gogh.
1: Του Van Gogh.
2: Έχεις τόσα λεφτά. Μπράβο, Έλληνα.
1: Όχι, αλλά αγόρασα ένα παζλ με 100 κομμάτια, έναν πίνακα του Van Gogh.
2: Καλό.
1: Και μόλις το ολοκληρώσουμε,
2: ναι.
1: Μπορώ, άμα θες, να το κάνω δώρο.
2: Ωραίο, τέλειο.
1: Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μετα-υμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. 1979, Χέρμπερτ Μαρκούζε.
2: Αυτός δεν μου είναι άγνωστος,
1: ναι.
2: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και πού τον
1: προσπάθησε
2: βλέπω.
1: Το λίγο. Γερμανός. Γερμανικής καταγωγής
2: δεν
1: για την ακρίβεια.
2: Δεν το ακούω για πρώτη φορά.
1: Αμερικανός. Χέρμπερτ Μαρκούζε.
2: Δυστυχώς θα παραδοθώ.
1: Γερμανικής καταγωγής, όπως σου είπα, Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς.
2: Όχι. Της νέας αριστεράς.
1: Της νέας αριστεράς της δικιάς μας. Και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος».
2: Μάλιστα.
1: 2004. Ρένα Βλαχοπούλου.
2: Ρένα Βλαχοπούλου, Κερκυραία. Ηθοποιός μας, κωμικός μας.
1: Κοκορίκο, κοκορίκο, πετεινέ μου, πιτσιρίκο. Λοιπόν, Ρένα Βλαχοπούλου βρήκες, Van Gogh βρήκες, Μίκη Θεοδωράκη βρήκες και Μίλτος Αχτούρη. Δεν βρήκες τον Πίτερ Φόνες. Και τον Μαρκούζα που δεν θεωρώ ότι ήταν και πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή δεν
2: Όχι,
1: θεωρώ ότι ο βαθμός
2: δεν μου ήταν
1: δυσκολίας.
2: Άγνωστος, το λέω ειλικρινά ότι δεν μου ήταν άγνωστος.
1: Οπότε αναγκαστικά επειδή ήταν σχετικώς εύκολα πρέπει να αυξήσω το βαθμό δυσκολίας. Οπότε να μειώσω λίγο από το βαθμό σου. Οπότε να πάω σήμερα σε ένα 16.
2: Με Barbara Streisand θα κλείνουμε Woman in Love, παιδιά.
1: Και θα μου δώσει λίγο χρόνο να μπω και σε 78 στροφές για να κλείσω έτσι με μόμο ωραία σήμερα. Για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Giuseppe Pagliese, Melissa, Papagenis, Primitive, Skechers, Sack, Vans, Under Armour, Crocs, Pirkes, Stone Gloves, Dress, Windsor Smith και φυσικά τα Lely, Gallita, Kickers και τα Anturino από παιδικά. Είναι όλα εδώ και έχουμε εκπτώσεις. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο εκτός από το Momo. Μιλάμε για Μόμο πάντα. Και αυτό το διάστημα θα βρείτε όλα τα πέδιλα. Όλα τα πέδιλα από 20 ευρώ. Αυτές τις κορυφαίες εταιρείες που με 20 ευρώ δεν τα βρίσκετε πουθενά, μα πουθενά άλλου. Πουθενά άλλου, πραγματικά. Να σας πω ότι την περσινή την κολεξιόν τη χειμερινή, διότι ο Σεπτέμβρης να που είναι, θα αρχίσουμε να παίρνουμε άλλα παπούτσια. Γιατί να μην τα πάρουμε από τώρα που θα τα βρούμε σε τιμές κάτω του κόστους, όλη η συλλογή χειμερινή στα αθλητικά μας παπούτσια, η προηγούμενη. Τιμές κάτω του κόστους. Γενικότερα θα βρείτε παπούτσια με εκτόσεις που φτάνουν το μείον 60% και τα πιο επίσημα παπούτσια μας. Τα ψηλοτάκουνα για εμάς τις γυναίκες, αλλά και για εσάς τους άντρες. Τα παπούτσια που φοράτε με πιο επίσημα ρούχα, έτσι, σε πιο επίσημες περιστάσεις. Εκτόσεις που φτάνουν το μείον 60%. Δευτέρες και Τετάρτες, όπως σήμερα, ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, γιατί κάποιος μπορεί να δουλεύει ημέρα νύχτα, να μην προλαβαίνει να βγει στην αγορά. Εμείς ανοιχτά και την Τετάρτη, που θα έχετε σίγουρα χρόνο να βγείτε τη βόλτα σας. Μόνο Μόμο, μόνο γράμμο 5.
2: 2 η ώρα έρχεται ο Γιάννης ο Μπουτζίκας στην προτελευταία. Όχι, τι πήγε.
1: Προ-προτελευταία.
2: Προ-προτελευταία το εκπομπή για τη φετινή σεζόν.
1: Αύριο είναι.
2: Ξανά μαζί σας από το Σεπτέμβριο.
1: Τι ωραία.
2: Λοιπόν.
1: Τι καλά θα ήταν να λέγαμε και για μας. Ξανά μαζί
2: εσύ
1: σας.
2: Εσύ θα το πεις την Παρασκευή.
1: Όχι από το Σεπτέμβριο όμως. Σε 2 μέρες εδώ θα είμαι πάλι.
2: Σε 2 μέρες.
1: Τρεις-τέσσερις.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που με μες στην κάψα και το λιοπύρι.
1: Ναι.
2: Παιδιά.
1: Πόσο το βέβαια, τι θερμοκρασία.
2: Είμαστε ήδη 30,5. 30,5 παιδιά. Είμαστε πάνω από τις 30 ήδη.
1: Πω.
2: Καλό υπόλοιπο να έχουμε.
1: Ναι.
2: Από μένα και την Έλενα.
1: Άντε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. Μία. 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
9: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Διανύοντας την τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Medusa με Khalid, Sophie Tucker και Cashmere. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Teddy Swims και Break Up in Reverse.

0: Ολοκένουριο Steady Swim στο New Music Show και το Weekend είναι σαν ένα σύγχρονο ερωτικό τραγούδι φτιαγμένο για τη σκηνή των clubs με τον Khalid να μιλά για το πάθος μιας όμορφης σχέσης. Η προσοχή που δίνουν οι Μεντούζα στην κάθε λεπτομέρεια συνεχίζει να καθορίζει τις παραγωγές τους μετατρέποντας τα hooks σε επιτυχίες και τους στίχους σε συνθήματα. Τα back-to-back hits του Ιταλικού τρίου τους έχουν οδηγήσει σε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια streams. Αυτή είναι η νέα Μεντούζα με τον Khalid στα φωνητικά πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Medusa.
2: Hey, what's up? It's Khalid here, and you can check out my new song
1: on the New Music Show.

0: Stone και Would You Love Me Anyway Stone. New Music Show και πατέρα του Σόφι Τάκερ, οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον Barcelona. Ένα track που πολλοί fans γνωρίζουν ήδη από τις live εμφανίσεις τους. Και όχι, δεν έχω πει το τίτλο λάθος, έτσι είναι γραμμένο με TH. Έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ όπως τα Open Air και Electric Love, καθώς και στο show Experts Only του John Summit στην Ibiza. Αυτή είναι και η πρακτική των Σόφι Τάκερ, να δοκιμάζουν ζωντανά τις νέες δημιουργίες τους. Η άμεση αντίδραση του κοινού παίζει καθοριστικό ρόλο πριν βγάλουν επίσημα ένα track. Αυτή είναι η νέα τους κυκλοφορία που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new single.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show.
6: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της τελευταίας εβδομάδας παρουσίας μας εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε συνέχεια αυτή την ώρα, Adele και I Need Nobody. Και αν έχετε συνηθίσει high energy και anthems για φεστιβάλ από τον Kashmir, το νέο του single είναι εντελώς διαφορετικό. Το Mirage είναι πιο ατμοσφαιρικό, έχει πιο αργό ρυθμό, ένα όμορφο groove και κινηματογραφικά στοιχεία. Είναι το πρώτο single από το επερχόμενο ομότιτλο άλμπουμ του, το οποίο σηματοδοτεί ένα σημαντικό δημιουργικό ορόσημο για αυτόν, καθώς εξερευνά μια νέα κατεύθυνση. Το track είναι σε συνεργασία με τους Ambermatt και Gopi Desert Collective και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Kashmir and you are listening to my new single on the New

Ήταν η Jungle με το super καλοκαιρινό The Wave και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Don't Be So Shy της Imani, το οποίο το έγραψε η ίδια μαζί με τον Stefan Goldman, έγινε τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία και η μεγαλύτερη στην καριέρα της. Βέβαια βοήθησε και το remix που έκαναν οι Ρώσοι Filatov και Karas. Συμπεριλήφθηκε στο album της The Wrong Kind of War, όπως επίσης και στο soundtrack της ταινίας French Women. Έφτασε στην κορυφή σε χώρες όπως Αυστρία και Σλοβενία και ήταν στο top 10 με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες αναζητήσεις στο ετήσιο Shazam Chart εκείνης της χρονιάς. Mega Hit ήταν και στην χώρα μας, αφού ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart κάτω από το Lost on You της LP. Μάλιστα στην Ελλάδα βρισκόταν για 10 συνεχόμενα χρόνια στο ετήσιο Airplay Chart, δηλαδή ακόμη και φέτος βρίσκεται στα δημοφιλέστερα. Το Don't Be So Shy λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία, Πολωνία και Γερμανία, όπου στην τελευταία χώρα ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Man & Man και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία, πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 29 Ιουλίου του 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Μίκης Θεοδωράκης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ελλάδας και έχει παγκόσμια φήμη. Παγκόσμια φήμη έχει και ο Ισπανός οδηγός της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, που γεννήθηκε το 1981, σαν σήμερα. Και αυτόν τον ξέρει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος καθυλώθηκε μπροστά στην τηλεόραση το 1981, σαν σήμερα, για να δει το γάμο του βασιλιά Καρόλου με την αξέχαστη Lady Diana στο Buckingham, το οποίο είναι κρύο μπροστά στο Σαντροπέ. Εκεί το 2006, σαν σήμερα, η Πάμελα Άντερσον παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Kid Rock. Τελικά το ζευγάρι δεν άντεξε και χώρισε επεισοδιακά μετά από λίγο καιρό.
7: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της τελευταίας καλοκαιρινής εβδομάδας που θα βρισκόμαστε ζωντανά εδώ στο New Music Show. Ήταν ο Gordo μαζί με τον Renier Zonneveld, Loco Loco και παντός τον Funk Tight και τον Disco Voices, το οποίο αναδεικνύει περαιτέρω την ικανότητά του να συνδυάσει grooves με μοντέρνα παραγωγή σε tracks που μοιάζουν νοσταλγικά αλλά και πρωτοποριακά. Μαζί με τους Sanora, η συνεργασία ήταν ακλά μια κοινή εκτίμηση για τις ρίζες της House, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν μια φρέσκια και σύγχρονη προοπτική. Η Sanora, το project των Τσετόφσκι και Άλαρ, συνεχίζουν την ανωτική τους πορεία στην ανεξάρτητη dance σκηνή. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New

De La Rosa και Ryan Castro στο νέο single La Monda. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ξεχασμένες ρουμάνικες επιτυχίες και από τα projects που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τότε εκείνη την περίοδο της ρουμάνικης μουσικής επανάστασης ήταν η Fly Project. Πολλά τραγούδια τους πέρασαν τα σύνορα της χώρας τους και έφτασαν ψηλά στο chart σε κράτη όπως Ιταλία και Ρωσία. Στην Ελλαδίτσα μας το πρώτο hit ήρθε το 2010 με το single Goodbye. Το βίντεο κλιπ στο YouTube έχει συγκεντρώσει 55 εκατομμύρια views με πολλά σχόλια από κάτω να λένε πόσο μεγάλο ραδιοφωνικό και club hit ήταν στη χώρα μας τότε. Αλήθεια,

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
9: Antennes FM 93,6.

και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, είμαι ο Γιάννης και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ, Ζέινα και Ζαν Αντώ. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Ιουλίου 2019, το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Dark Horse της Katy Perry και του Juicy J έχει αντιγράψει ένα Christian Rap τραγούδι από το 2009. Η ετοιμιγορία από τα 9 μέλη της Επιτροπής ήρθε 5 χρόνια μετά, αφού ο Marcus Gray και ακόμη 2 δημιουργοί ήταν οι πρώτοι που μήνυσαν την pop star ότι έχει κλέψει το Joyful Noise του Gray. Λίγους μήνες αργότερα όμως ένας δικαστής ανέτρεψε την εφεδρική απόφαση, αμφισβητώντας την ομοιότητα των τραγουδιών. Μπερδευτήκαμε λίγο, αλλά όπως και να έχει, το Dark Horse παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Κετούλας που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Let's rage.

Sun Susie και Are You With Me, και πίσω από το project Sekal βρίσκεται ο Pascal Hendrick, ο οποίος έχει βασικό στόχο να μας κάνει να χορέψουμε. Μουσικά συνεχίζει τον μοντέρνο χορευτικό του ήχο με το νέο του single Let Me Go. Με αυτή την κυκλοφορία ο παραγωγός δείχνει για άλλη μια φορά πόσο καλά μπορεί να συνδυάσει τα διάφορα είδη μουσικής. Έχοντας μπει πολλές φορές στα DJ Charts, ξέρει τη συνταγή για την επιτυχία. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Flory και Malibu. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
5: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
8: Εθελοντισμός.
9: Συντονισμός.
8: Συνεργασία.
9: Αλληλεγγύη.
8: Ασφάλεια.
9: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
8: Ασκήσεις ετοιμότητας.
9: Έρευνα και διάσωση.
8: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
9: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 5.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης.

0: μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas 6. 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας. Μέσα στις δουλάπες. Στα πατώματα. Πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
2: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς.

0: γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Αντένες FM 93,6.

0: διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα αντένες. 7.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
5: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Οπτικά Ιν, στα

0: Αγγίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
3: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 29 Ιουλίου του 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Μίκης Θεοδωράκης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ελλάδας και έχει παγκόσμια φήμη. Παγκόσμια φήμη έχει και ο Ισπανός οδηγός της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, που γεννήθηκε το 1981, σαν σήμερα. Και αυτόν τον ξέρει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος καθυλώθηκε μπροστά στην τηλεόραση το 1981, σαν σήμερα, για να δει το γάμο του βασιλιά Καρόλου με την αξέχαστη Lady Diana στο Buckingham, το οποίο είναι κρύο μπροστά στο Σαντροπέ. Εκεί το 2006, σαν σήμερα, η Πάμελ Άντερσον παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Kid Rock. Τελικά το ζευγάρι δεν άντεξε και χώρισε επεισοδιακά μετά από λίγο καιρό.
4: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 93 και 6. Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα.
1: Και τα αγαπημένα του χθες.
2: I've seen the devil dance sunset.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9. 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ. Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.ctfinance.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
2: I thought that I'd been hurt before.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 936.

Ακούς Αντένες FM 93 και 6.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.